0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τι

Κανάλι 1, 90,4.

0: είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμμων.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Σαββατοκύριακα του Αυγούστου.
1: Ναι,
0: Κατερίνα. Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Σήμερα έχουμε 21, αύριο 22, 23. Έχεις άλλο ένα ακόμα. One more time. One more. One more Σαββατοκυριακάικ. Holiday. Holiday. Να πάτε holiday. Λοιπόν, αρχίζει και ο καύσωνας, λέει, από αύριο. Ναι, σήμερα το καταλάβει σιγά σιγά από αύριο. Μια χαρά, καλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 όπως σας είπαμε. Και μιας και ξεκινήσαμε και με τον καιρό για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αναλυτική πρόγνωση για τον καύσωνα. Διάρκεια, μάλιστα, διαρκείας που θα φτάσει το θερμόμετρο, θα σας τα πω τώρα αμέσως. Σε περαιτέρω άνοδο βρίσκεται η θερμοκρασία με τον υδράργυρο σήμερα Παρασκευή να φτάνει στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη θα ενταθεί το Σάββατο όταν και θα έχουμε ουσιαστικά την έναρξη του νέου κύματος καύσωνα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39. Ελπίζω όχι στην Αθήνα. Λοιπόν, όπου και να είναι, εντάξει. Για να δω μιας και λέμε όλα αυτά. Έχουμε τίποτα άλλο? Ναι, ναι. Θα έχουμε ανέμους, ιστορίες. Άμα έχουμε και ανέμους, μέχρι εξυμποφοράκια θα είναι. Αλλά μάλλον καυτός θα είναι ο αέρας. Και επειδή θα είναι καυτός, θέλουν να κάψουν και την υπόλοιπη Ελλάδα οι επιτίδοι. Βλέπαμε μια είδηση τώρα το πρωί που έλεγε ότι 300 συλλήψεις για εμπρισμούς ηθελημένους ή ακούσιους έχουν προβεί για η πυροσβεστική, ξέρεις. Τι άλλο έχουμε? Προσπαθώ να βρω την Αττική το σύνορα, θα τη βρω που θα πάει, γιατί να δούμε και τι θα κάνει εδώ. Λοιπόν, Αττική δεν έχει. Κάτσε βρε, νάτι. Ορίστε, γενικά έθριος θα είναι καιρός. Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και 5 θα φτάσει στα ανατολικά. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα υποφερτά τη βλέπω την υπόθεση. Από αύριο αρχίζει λιγάκι... εντάξει, έχεις ρεπό αύριο, δεν έχεις? Λοιπόν, air condition, έτσι, το απογευματάκι κανένα μπανάκι, μη πας πρωί, θα σε κάψει, θα σε κάνει, πας εσύ πρωί. Πρωί, εντάξει, πρωί με γιαψόνια, με μπικουτί και παντελόνια. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό? Και κάθος τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσεις τα πεπόνια. Σοβαρά το λες τώρα αυτό? Λοιπόν, είναι Πουλικάκος, Δημήτρης Πουλικάκος, από το δίσκο «Εκδρομές μεταφορές ο Μίτσος». Νομίζω ότι σου κάνω πλάκα. Νομίζω ότι το έχω εδώ στην μπάγκα μου, μέσα στον υπολογιστή. Θα ψάξω να το βρω. Ναι, ναι, ναι. Το έχω και σε CD. Και σε δίσκο. Τότε που βγήκανε. Ό,τι θέλεις. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε και καλοκαιρινά. Σήμερα θα σε πάω πολύ σαμεράτα, γιατί εντάξει, θα σου βάλει και λίγο ρωματζάδα. Αλλά εντάξει, έλα, πάμε. Τι έχει το ματάκι? Το χτύπησες πάλι? Στο μάτι το βγάλεις καμιά μέρα. Έλα, πάμε.
2: Θα μιλήσει ο ποιητής Φαφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φαφάρα?
3: Όχι, τι δουλειά κάνει?
2: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
3: Σε ποια ομάδα?
2: Ακούω, στην ΑΕΚ.
3: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις συστήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάση. Αλλά βλέπεις, επέμενε να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένο. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό. Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, να έκλεισε και ο λαιμός, γιατί είναι από την κάπνα που θα έρθει. Γιατί άκου να δεις τι γίνεται. Σου έχω το χάρτη εδώ πέρα, πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως προαναφέρθηκε, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και του καιρού και της ζέστης και όλα αυτά παραμένει υψηλός, και έχουμε ένα χάρτη εδώ πέρα που περιλαμβάνει περιοχές. Λοιπόν, στην κατηγορία είναι τρία, όχι τέσσερα. Δηλαδή, ο άλλος ακούει τρία, θα πάρει τον τροχό τώρα και θα πάει έξω να κάνει εργασίες με τροχό ή να ανοίξει ένα μπάρμπικιου. Τρία είναι, ρε φίλε, δεν είναι τέσσερα. Είπαμε, στο τέσσερο φουντώνει η κατάσταση. Λοιπόν, ναι, για να μαζευτούμε λίγο, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε τι να κάψουμε. Τα έχουμε κάψει όλα. Λοιπόν, Αττική, επικίνδυνες περιοχές, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, σας παρακαλώ, είναι το χωριό του πατέρα μου και ο Αθανάσιος Διάκος. Λοιπόν, Έτωλο, Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Σποράδες. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Περίμενε, σου έχω κι άλλο. Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχή Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Εύρου. Θες τίποτα άλλο? Τα πήραμε όλα. Τίποτα. Ό,τι θες και εσύ. Άντε, Κατερίνα, πάμε.
3: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
4: Τι να κάνουμε?
3: Να δούμε τις αρχαιότητες.
4: Αρχαιότητες?
3: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Σου πητάω του μάνια εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τεντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ρε μάλα, ρε μάλα.
1: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρε μάλα.
0: Ξέρουν αυτοί.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Bonjour.
4: Bonjour, madame.
3: Vous parlez français?
4: Oui, madame.
3: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sex, je m'en fous.
4: Pardon?
3: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
4: Μιλάω, κυρία μου.
3: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
4: Όχι.
3: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.
5: Έλα, έλα, έλα, Καθηνίνα μου, για μερικές άλλες ειδήσεις να δούμε εδώ τι γίνεται. Καταρχήν, να σου πω, το ξέρεις ότι την Τετάρτη υπήρχε ένα θόλωμα στις Κυκλάδες. Δηλαδή, ναι, και λέγανε ότι ήτανε, μάλλον απέδιδαν το φαινόμενο στο, πώς το λένε, στο σμοκ, η θάλασσα, και το σμοκ, καπνός, έτσι. Λοιπόν, ότι ήταν θαλάσσιος καπνός. Δεν ήταν όμως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο εδώ, τον Θεόδωρο Κολυδά, διότι εντάξει χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί αυτό, και ήταν και ειδικά στην Κύμολο ήταν πολύ αισθητό, ήταν ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς, εντάξει, μεταφέρθηκε δηλαδή, τι να σου λέω, συγκεκριμένη μορφή λέει ομίχλης μπορεί να αναπτυχθεί όταν μια υγρή αέρια μάζα κινείται πάνω από ψυχρές θαλάσσιες επιφάνειες και ψύχεται μέχρι να φτάσει στο σημείο δρόσου. Ρε φίλε, έχω ένα φίλο δρόσο. Είχε και πολλούς δρόσους Σαντορίνη, το ξέρεις, έτσι. Ξέρουμε, Κυκλάδες είναι και Σαντορίνη, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες, ξέρεις, το λόματος, αυτό που, το φαινόμενο, ξέρω, που έβλεπες, θολώνει, δεν έχω, πώς το λένε, καθαρίζει τα γυαλιά μου, όχι, είναι κάτι άλλο. Η ομίχλη, λέει, ήταν ιδιαίτερα πυκνή σε ορισμένα σημεία, όπως σας είπαμε, στην Κύμολο, να βρίσκεται στο επίκεντρο των εντυπωσιακών αυτών εικόνων. Παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως η Πάρος, η Αντίπαρος, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Ίος. Έτσι, να ξέρεις, εκεί πέρα, και άμα, πώς το λένε, το πληρώνεις και παραπάνω. Έτσι, το χρεώνω. Είναι ικανή εκεί στα νησιά να το χρεώσουν και παραπάνω. Έχουμε το εφέ φέτος, το προσφέρουμε μαζί με το πρωινό. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, μεταφέρονται και μια τελευταία έτσι που έτσι, για τον εγχώριο, για τις εγχώριες ειδήσεις. Καλά, πούμε κι άλλες, δεν πειράζει. Μετακινούνται οι φυλακές από τον Κορυδαλό στον Ασπρόπυργο. Έχουμε επίσης διαγωνισμό άνω των 1,1 δις ευρώ για σημαντικά έργα. Έτσι, είναι ένα πακέτο αυτό. Έχουμε ανάπλυση της ΔΕΘ. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι η ΔΕΘ. Έτσι, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο χώρος και δομές των μεταναστών, το Αχίλιο για να μην μας πέσει στην Κέρκυρα, και έργα λειψιδρίας. Αυτό το τελευταίο πες το δύο φορές γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστεί. Θα έχουμε γεωτρήσεις, θα έχεις ό,τι θες. Ό,τι θέλεις θα έχεις, Κάφριν. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε.
0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα? Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
6: Τι θα πει?
0: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
7: Ο άρρωστος είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά. Πότι βαριά.
0: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό?

0: καθίστε, κύριε Φέραρχε.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

άκου μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά άκου, να με κάνεις κεφτέδες. Μα πολλούς κεφτέδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου, ε.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
1: Ορίστε.
0: Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
1: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Πριν κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
0: Αύξηση.
1: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεσλάμε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο, εδώ που τα λέμε.
0: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
1: Μειώσεις.
0: Μειώσεις. Μάλιστα, μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
1: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
2: Του πες.
1: Πώς.
2: Τι έγινε?
1: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
2: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση?
1: Όχι.
2: Αλλά,
1: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Έλα, Κατερίνα μου, έλα να δω τι άλλο έχουμε. Σου είπα για τις φυλακές, σου είπα για... λοιπόν, τι έχω εδώ, τι έχω εδώ. Λοιπόν, ακραίος συνωστισμός στο Ελαφωνήσι. Θυμάσαι που λέγαμε πριν 2-3 μέρες για τον κατάλογο των καλύτερων παραλιών παγκοσμίως και είχαν βγάλει το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, τη δεύτερη καλύτερη παραλία. Έχει γίνει χαμός. Καλά, δεν περίμενανε να δουν τον κατάλογο, αλλά γίνεται χαμός. Έχει φημολογηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, εντάξει, αν δεις φωτογραφία από πάνω, για να καταλάβεις για τι παραλία μιλάμε, εντάξει, όλοι όσοι το είδανε, λένε θα πάμε εκεί. Γίνεται όντως ο χαμός και βλέπω εδώ κόσμο και κοσμάκι που είναι... Είναι ο ένας, όχι επάνω στον άλλον, γιατί έχει αρκετό χώρο θα λέγαμε, αλλά εντάξει, είναι, έχει να δεις και αξίζει, γιατί πέρα από την αρχική παραλία, μετά συνεχίζει σε μια νησίδα, μετά συνεχίζει σε ένα πιο μεγαλύτερο νησάκι και τα νερά είναι γαλαζοπράσινα, ιστορίες. Μωρέ, σας ανοίγω την όρεξη, το ξέρω, αλλά τι να κάνω αφού το βλέπω μπροστά μου και το ζηλεύω. Τι να κάνω. Λοιπόν, φαντάσου, το Ελαφωνήσι στη δεύτερη, τα Φαλάσσερνα αν έχετε πάει στη 14η και ο Μπάλος στην Κρήτη εκεί, αν έχετε κυκλοφορήσει από εκεί και τα ξέρετε τα μέρη, είναι στην 21η θέση. Τώρα τι να σου κάνω κι εγώ φταίω. Έλα, Κατερίνα μου, έλα, πάμε.
1: Και θα μείνετε πολύ καιρό στη Λεστινίτσα, αν επιτρέπετε.
2: Μα θα εγκατασταθούμε μονίμως.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώμε.
7: Έλα, Κάθριν. Τι γίνεται. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Τίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είμαστε εδώ για να σας συντροφεύσουμε μέχρι τις 10. Μετά ποιος είναι, ξέρουμε. Κατερίνα, η Κατερίνα, η Πρίφτη, ναι, ωραία, για να ξέρουμε. Καλά, έχουμε μια ώρα μπροστά μας, θα τα πούμε τώρα. Τι άλλο έχουμε, έχω πάει και εδώ στις τοπικές ειδήσεις να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο την κινησούλα, μήπως γύρισε ο κόσμος, μήπως γύρισε ο Ντουνιάς, να ξέρουμε τι... Α, 69-51-904 είναι το Viber του σταθμού, έτσι για να ξέρετε που στέλνετε τις καλημέρες σας, τα ευτράπελα που βλέπετε στους δρόμους. Το ξαναλέω, 69-51-904-904. Δύο φορές τη συχνότητα του σταθμού δηλαδή. Πάμε στην κινησούλα να δούμε τι έχουμε. Δεν έχουμε κινησούλα ούτε στην Αθήνα. Έχει βάλει ένα κοκκινούλι εκεί στο Δαφνί. Δαφνί είναι, ναι, εκεί στο Δαφνί μετά το Χαϊδάρι. Έχει ένα κοκκινούλι. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό. Ακριβώς εκεί, ρε παιδί μου. Εκεί που τελειώνει η Ιερά Οδός και διασταυρώνεται. Κόβεις, ξέρεις, το φανάρι για να βγεις σε λεωφόρο Αθηνών. Έχει ένα ακριβώς στο ίδρυμα. Είσαι και εσύ πειραγμένο λιγάκι, έτσι. Ναι, Κατερίνα, είσαι για εκεί, σε βλέπω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, λοιπόν, για να πάω στο ποτάμι να δω. Έχει τίποτα.

0: Και τη συγκρού, η συγκρού ανεβαίνει άνετα στο σημείο εκεί που ξεκινάει λίγο μετά την Καλλιρόης. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, ούτε αυτό το ξεπερνάτε. Στο Σύνταγμα και στη στροφή για Κολωνάκι. Ναι, εντάξει, δεν φτάνει σκουφάμι, στεναχωριέσαι. Ακριβώς στη στροφή με την. Ποια είναι αυτή? Ναι, η Σοφίας. Ναι, η λεωφόρος Βασιλίζης Σοφίας. Έχει λίγο κινησούλα, αλλά μην νομίζετε. Ένα φανάρι παραπάνω ίσως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, να κατέβουμε και στον Πειραιά. Κατεβαίνεις φυσικά πολύ άνετα από τον Κηφισό και από τη Συγκρού. Ναι, και από τη Συγκρού μπαίνεις στον Πειραιά εύκολα, πανεύκολα θα έλεγα. Ναι, και έχουμε τώρα κίνηση μόνο στην ακτή Τζελέπη. Έχουμε λίγο ένα φαναράκι παραπάνω στην Ιετωνίας. Είναι λίγο κίτρινο λίγο πριν. Εντάξει, δεν είναι αυτό το κακό που γινόταν το πρωί. Η Κόνωνος στον Αμπής είναι εντελώς άδεια. Λίγο, εντάξει, εκεί στη Διασταύρωση που είναι στην Αλιπέδου, εκεί στη πλατεία Αλιπέδου ίσως καθυστερήσεις, ελάχιστα όμως. Φεύγοντας από την Κόνωνος μόνο ψηλά όταν διασταυρώνεται με την Αλιπέδου. Για να δούμε, όπως πάντα από τη Φιλελλήνων μέχρι και τη Μεραρχίας έχουμε έτσι ένα κιτρινάκι. Ο λόγος είναι γνωστός, μην το ξαναλέμε. Διπλοπαρκάρουνε και τριπλοπαρκάρουνε, τον ξαναπάμε. Είδες, δεν αντέχεις, Κατερίνα. Είσαι, πώς το είπα, είσαι πειραγμένο, είσαι, έλα. Πάμε, άντε, Κατερίνα, πάμε.
1: Αχαχα, δεν είμαστε όλοι πειραγμένοι.

0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά έντελος ιδιότυπα προσόντα.
1: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
0: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
1: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
0: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς.
1: Απέναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
0: Α, το φουκάρα.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέλετε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι για οι άνθρωποι.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, να δούμε εδώ πέρα. Ξεχάσαμε την αγαπημένη σου κατηγορία σήμερα. Την ξεχάσαμε. Την αφήσαμε για λίγο πιο μετά. Δεν την ξεχνάμε. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τι καλά έχουμε. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πετάγονται διάφορα. Άκου. Θα σε πάω κάπου που... τι να σου πω τώρα. Καταρχήν να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938. Έτσι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Καταλαβαίνεις τώρα, Τεξανός, πού σε πάει, σε τι είδος μουσικής? Είναι τραγουδιστής, country. Λοιπόν, έχει τραγουδήσει και με Ντόλι Μπάρτον, έχει τραγουδήσει με πολλούς. Μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν το Δεσποινής. Ναι, ναι, στα αγγλικά. Δεσποινής στα ελληνικά δεν νομίζω. Το Lady. Quiz. Kenny Rogers. Δημοσιάτος, ιστορίες, μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε, είπαμε, το 1938 στο Τέξας, γιος ξυλουργού. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σου πούμε εδώ? Καταρχήν, να ξέρεις ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής θυμάτων της τρομοκρατίας. Έτσι. Για να ξέρεις, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι, εννοείται να χάνεται καμία ζωή με αυτούς τους τρόπους. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, Ουκρανός επαναστάτης, ηγετική μορφή στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Who is? Είναι λιοντάρης λέγεται. Λέων Τρόσκι. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω λιοντάρης. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ. Άκου. Λοιπόν, τι θα σου πω τώρα εδώ. Ο τύπος είναι τραγουδιστής, καλλιτέχνης, όχι μόνο τραγουδιστής. Λοιπόν, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μουσικούς που ανέδειξε το punk. Έτσι. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 οι Sex Pistols μπορεί να ήταν διασημότεροι, γιατί ξέρεις τι κάνανε οι Sex Pistols. Πηγαίνανε έξω από τα Buckingham, το τρίο αυτό, και έλεγε τραγούδια που έπριζε τη Βασίλισσα. Τους έχουν μπακλαρώσει κανένα δύο φορές, τους είχαν αποκλείσει από τα ραδιόφωνα. Είχε στην Αγγλία, είχε γίνει χαμός, αλλά έγιναν τρομερά διάσημοι. Μπορεί να ήταν αυτοί οι εκπρόσωποι αυτού, αλλά το κοινό είχε μια ιδιαίτερη χαρά και αγάπη για ποιους? Για τους κλάς. Έτσι, για τους κλάς. Λοιπόν, οι στίχοι τους, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Who is, ένας από τους κορυφαία μέλη, ο οποίος γεννήθηκε το 1952 τον Αύγουστο. Πού νομίζεις, έτσι? Στην Άγκυρα της Τουρκίας. Και είναι ο Τζον Στράμερ. Do you know? Yes. Λοιπόν, ναι, okay. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και πάμε. Πού άλλο να πάω? Δεν πάω πουθενά. Θα πάω να τραγουδήσω για να ησυχάσεις, άντε, γιατί σε βλέπω λίγο ανήσυχη. Όρθια και μου χορεύεις, μου κάνεις τσαουσιές. Έλα, πάμε.
3: Τι έγινε, σε ένα περιμένω τόση ώρα. Το μωρό έφαγε το φαγητό, το όρθιο, το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.

0: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μες. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.
2: Έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα, έλα. Έχουμε αθλητικά, αθλητικά. Λοιπόν, ο Όφη ήταν ο καλύτερος εχθές 3-0 της Τσεσεκά Σόφιας. Πάει με ένα πολύ καλό αβαντάζ στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Ελπίζουμε, ευχόμαστε και το θέλουμε τρελά να προχωρήσει και να προκριθεί. Έδωσε τους περισσότερους βαθμούς εχθές. Ο Όφη το πήρε. Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε, τόσωσε. Από 0-1 το έκανε 1-1 και θα μπορούσε να πάει και παρακάτω, να πάρει και τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το χάσε. Έχασε την ευκαιρία να πάρει την νίκη. Κέρδιζε 2-0. Blackout έφαγε για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Και εκεί έγινε το 2-2. Τουλάχιστον κράτησε την ισοπαλία, γιατί μετά οι άλλοι είχαν παραπάρει αέρα. Λοιπόν, και έδωσε δικαιώματα ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το τρίλεπτο. Έκλεισε, κατέβασε ασφάλειες, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πληρωμένη απάντηση του Καστίγιο στα σχόλια του Φερέτη για τη μεταγραφή του Γκονζάλες. Νέρι Καστίγιο απάντησε με χμηρό τρόπο στον Ροκάντα Φερέτη, το οποίο υποτίμησε το ελληνικό πρωτάθλημα με αφορμή τη μεταγραφή του Αλμάρδο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Υπερασπιζόμενος έτσι λοιπόν τους Ερυθρόλευκους, όσο και την επιλογή του 23χρονου Μεξικάνου επιθετικού, ο Νέρι Καστίγιο είπε μεταξύ άλλων σεβασμό. Σεβασμό χρειάζεται. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση. Λίγο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, δείξε λέει λίγο σεβασμό στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρει και το Conference, έχει κάνει και καλές πορείες στο Champions League. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, μάλιστα, τι άλλο έχουμε, ο Μιλουτίνοφ λέει σκόραρε τρίποντο κόντρα στην Γαλλία και θύμισε ότι μπορεί να καταφέρει τελευταία. Καλά, ο Μιλουτίνοφ δεν αγέραστος και αγέροχος. Λοιπόν, πάει ο Πετρούνιας για το ένα το χρυσό. Τι λες, να το πάρει, είναι αθληταράς.
3: Είναι
2: σε καλή φόρμα και έκανε και ένα ωραίο πρόγραμμα. Χθες είδες το άλμα επικοντό, πάλι οι δυο τους. Με το ίδιο ύψος, έτσι, αλλά είχε καλύτερες προσπάθειες ο Μπλάντης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε αγώνες. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι αγώνες έχουμε, γιατί έχουμε πολλά. Έχουν αρχίσει όλα τα πρωταθλήματα. Έχουμε και, συγγνώμη, και στη Λοζάνη, ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι, στο Diamond League. Στη Λοζάνη έχουμε πάλι αυτό παιδί. Όταν του δώσεις δύο χρυσά μαζί, θα πει, εντάξει, καλή ήταν η μέρα σήμερα. Είναι φοβερός τύπος. Είναι από τους αγαπημένους μου. Δεν το γλου. Λοιπόν, φεύγουμε γιατί είναι αραχτός και εντάξει. Δεν παίρνει και πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Νευριάζει με τον εαυτό του. Τα κάνει όλα. Μπράβο του. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Πάμε για να προλάβουμε λίγο γιατί δεν το βλέπω. Λοιπόν, καταρχήν 9 η ώρα έχει Τσεχία-Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Έτσι. Το δείχνει ΕΡΤ1. Πάμε παρακάτω, ΕΡΤ2, 10 παρατέταρτο, έχουμε Τεντόγλου στο Στίβο, 10 παρατέταρτο θα το δεις. Έχει όμως 10 η ώρα και Arsenal Coventry. Λοιπόν, ξεκίνησε το αγγλικό, έχουμε Betis Sociedad, για Παρασκευή μιλάμε και είναι και ωραία αυτά παρασκευάτικα, και πάμε τώρα να ξημερώσουμε από νωρίς το Σάββατο. Έχει Hull, Manchester United, 2,5 ώρα. Ξεκινάς. Με τον καύσωνα που να πας, κάτσε σπίτι να δεις αγώνα. Γυναίκα δεν πάμε πουθενά, άστα αυτά που ξέρεις, τα σούπερ μάρκετ για αυτά. Σαββατιάτικο. Nottingham Forest Leeds στις 5 η ώρα. 5 η ώρα επίσης έχεις Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland. Έχουμε βόλεϊ πάλι γυναικών, Ουκρανία-Ελλάδα, το βλέπεις από την ΕΡΤ2. 5 ώρα συνεχίζεις, έχουμε 5 ώρα. Όχι, πάμε 6 που έχει Μπιλμπάο Σεβίλη, να δούμε αν πάρει τα πάνω της η Σεβίλη. Έχουμε φέτος τουλάχιστον, γιατί πέρσι οριακά παρέμεινε στην κατηγορία. Μπρέτφορντ Τότεναμ, 7.30 ώρα. Έχουμε 7.30 ώρα και Ίντερ Μόντσα. Ουντινέζε Κόμο, ιταλικά σου λέω τώρα, και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχεις Super Cup, όχι Super Cup, Super League, Super League, το λες για να καταλάβεις ότι είμαστε στο ελληνικό πρωτάθλημα. ΑΕΚ Ηρακλής, έχουμε μπάσκετ διεθνή φιλικά αγώνα, Ελλάδα Πολωνία στις 8, φιλικός είναι, για να ετοιμαζόμαστε για τους δύο αγώνες που έρχονται. Λοιπόν, έχουμε στο Ρίο Άβες για πορτογαλικό πρωτάθλημα στις 8 όμως βλέπεις Καλαμάτα Άρης. Η Καλαμάτα στο κύπελο ήταν ασταμάτητη. Λοιπόν, έχουμε Βαλένθια Θέλτα. Περίμενε, μωρέ. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Έχω και τον άλλον εδώ, να δω τι μου στέλνει. Λοιπόν, τι άλλο έχω, περίμενε. Λοιπόν, Βαλένθια, έχουμε, καλά, 9.30 ώρα τη βλέπεις, ξέρεις τι βλέπεις 9.30 ώρα, και θα μου πεις, ναι, 9.30 ώρα βλέπεις Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο, αλλά σε δεύτερη μετάδοση ή στρίμαρε και βλέπε το Dortmund Bayern Μονάχου. Που εκεί έχεις τους δύο Έλληνες. Έχεις Καρέτσα μαζί με Κωνσταντέλια. Μέγιστη και οι δύο. Λοιπόν, έχουμε... τι άλλο έχουμε. Έχουμε Ολυμπιακός Ατρόμητος σε 9.30 ώρα. Κοσμοτέ το βλέπεις εδώ. Και πάμε να τελειώσουμε προς το βραδάκι. 10 η ώρα έχουμε Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Η Βάσκη με τους... τι Βάσκη, αυτή είναι στη Βαρκελόνη. Οι Βαρκελονέζοι με τους πρωτεβουσιάνους. Λοιπόν, και έχουμε Sporting Λισαβόνας Αλβέρκα, με το βλέπουμε στις Πορτογαλικό. Πάμε Κυριακή για να ολοκληρώσουμε. Στόπα, θα λαχανιάσεις, εγώ δεν λαχανιάζω βέβαια, στο να ακούει το αυτί σου. Λοιπόν, πάμε Κυριακή. Κυριακή, τι βλέπουμε. Έχουμε, ναι, περνάω. Έχουμε Manchester City Bournemouth, 4 η ώρα. Brighton Aston Villa. Έχεις Diamond League στις 5 η ώρα, το δείχνει η Αρτένα. Έχεις βόλεϊ γυναικών Ελλάδα-Βουλγαρία στις 5. Ατλέτικο Μανδρίτης Βιαρεάλ στις 6. Την αυτή ώρα, 6.30 ώρα, εσείς βάλατε 6.30 ώρα τώρα το Newcastle-Liverpool, ματσάρα. Ίσως το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής περίοδου στην Αγγλία. Λοιπόν, αν και ο Παιχταράς έφυγε, πήγε νομίζω Ρεάλ, ναι. Ρεάλ Μπαρτσελόνα πήγε ο Ξανθούλης εκεί. Θα δούμε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε 7.30 ώρα Όφι Βόλος. Έρχεται με φόρα Όφι. Ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στις 9. Και έχουμε Πανετολικός Ακτόρ 9.30. Τωρίνο Μίλαν. Ναι, στις 10 παρατέταρτο. Και έχουμε Έλτσε Μπαρτσελόνα 10.30. Με βλέπω να έχουμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλύτερα νομίζω. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και να έρθουμε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, έλα, Κάφριν, έλα.
3: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καρασκάκι.
4: Μπα, κι εγώ αργόξε να του στηρίξω offside.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, νομίζω ότι πέρασαμε καλά δύο ρίτσες με πολλή μουσική. Ευχάριστε σήμερα ειδήσεις. Εντάξει, είπα και κάποιες οι οποίες ήταν. Είπα και για τον Τραμπ. Όχι, δεν είπα σήμερα. Το απέφυγα, έτσι. Είδες τι καλό που είναι. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, νομίζω. Ελπίζω να Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί και σήμερα η μέρα είναι εξαιρετική. Λοιπόν, για ένα τριμεράκι. Όπου και να πάτε, όπου και να είστε, να είστε καλά, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Για δύο ώρες κοντά σας, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Κατερίνα Πρίφτη για το επόμενο δύο ώρο και στη συνέχεια θα ενημερωθείτε από το αθλητικό τμήμα. Ποιος είναι, ξέρουμε. Βαγγέλης. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο φίλος μου. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Άντε, μπάγια, μπάγια.
1: Η πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

καλή σας ημέρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά 90,4. Μία ακόμη ημέρα σήμερα, 21η Αυγούστου 2026. Και είμαστε μαζί σας για μία δύο-ωρη ενημερωτική εκπομπή, καλοκαιρινή, λίγο πιο ανάλαφρη από ό,τι έχετε συνηθίσει από τις ημέρες του φθινοπόρου και του χειμώνα ή και της άνοιξης. Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε στη ροφιά λοιπόν αυτές τις δύο ώρες. Εσείς από την πλευρά σας. Συγγνώμη, εσείς από την πλευρά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω email studio παπάκι kanali1.gr και με το στο τηλέφωνο 210-4224-441-6. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία είναι η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Και πάμε για μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε και να δούμε τι μας περιμένει σήμερα με τον καιρό, τι γίνεται στους δρόμους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, και να ξεκινήσουμε βλέποντας λίγο τι γίνεται σήμερα με τον καιρό, με τις θερμοκρασίες, οι οποίες ο υδράγυρος φαίνεται να παίρνει την ανιούσα. Συνεχίζεται αυτό το κύμα μίνι καύσωνα που έχουμε στην χώρα. Σήμερα ο υδράγυρος σε πολλές περιοχές θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται βέβαια να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη άνοδος θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Πολύ χειρότερα μπορεί να είναι τα πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε. Να θυμάστε πάντοτε ότι οι πιο ασφαλείς προβλέψεις είναι οι προβλέψεις εντός 7 ώρου, το πολύ 12, maximum 24 ώρων. Ο καιρός λοιπόν, γενικά έθριος σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως όμως στα δυτικά και στα υπηρετικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να έχουμε και κάποιες έτσι μικρές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά έως στους 38 βαθμούς και τα νησιά του Ιωνίου θα έχουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, το άνοδο στους 36 βαθμούς. Πολύ καλύτερα τα πράγματα για όσους είναι στις Κυκλάδες, με τον υδράργυρο έως στους 30 βαθμούς. Δηλαδή το βράδυ θα χρειαστείτε και ένα μπουφανάκι. Στην Κρήτη έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, και για όσους βρίσκεστε στην Αθήνα, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς, μποφόρ μέχρι 5 περίπου. Ο καιρός γενικά έθριος. Όσοι από εσάς δεν δουλεύετε σήμερα, ψυχηθείτε στις παραλίες, και όσοι δουλεύετε, ίσως να αποτολμήσετε να κάνετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε και τι γινόταν σαν σήμερα 21 Αυγούστου στο παρελθόν, αφού όμως πρώτα σας θυμίσουμε να πείτε χρόνια πολλά εάν έχετε στον κύκλο σας κάποιον Ιούδα ή κάποια Ιουδίθ, Τζούντιθ όπως λένε και στα αγγλικά. Φυσικά δεν γιορτάζουμε τον Ιούδα, εκείνο το γνωστό τον κακό που πρόδωσε τον Ιησού. Βέβαια, από αυτούς όλο και κάποιον θα έχετε στον κύκλο σας. Αν τους βλέπετε συχνά, μπορεί να τους λέτε χρόνια πολλά καθημερινά. Επίσης, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής ημέρα για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθιερώθηκε το 2017. Γιορτάζεται λοιπόν από τότε, προκειμένου να τιμήσει όλους εκείνους που έχουν πέσει θύματα τρομοκρατίας, είτε τρομοκρατικών ενεργειών με πολιτικά κίνητρα ενώντας στο εσωτερικό της χώρας, είτε θύματα διεθνούς τρομοκρατίας. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα λοιπόν, 21 Αυγούστου 1866. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά της Κρήτης, όπου αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, η οποία θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία βέβαια. Η επανάσταση αυτή, βέβαια, η αποτυχία μάλλον αυτής της επανάστασης δεν σήμαινε για τους κριτικούς ότι θα εγκατέλειπαν και την προσπάθεια προκειμένου να ενωθούν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι παρά τη στρατιωτική υποχώρηση που είχαμε, ο αγώνας συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες. Οδήγησε αρχικά στη δημιουργία της αυτόνομης κριτικής πολιτείας το 1898. Είχαμε την οριστική ενσωμάτωση του νησιού στο ελληνικό κράτος το 1913, μετά από μακροχρόνιες διπλωματικές προσπάθειες και πάρα πολλές στρατιωτικές εξελίξεις. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη, η οποία διαθέτει μια πάρα πολύ πλούσια ιστορία έτσι από την μινωική εποχή, ανέδειξε και χάρισε στην Ελλάδα πολλές σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, οι οποίες επηρέασαν καθοριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία βέβαια αυτών είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και συνεχίζουμε 1911 και πηγαίνουμε να δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία έχει να κάνει με την κλοπή του διάσημου πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, τη Μόνα Λίσα, η οποία από τότε και πολύ νωρίτερα βέβαια φιλοξενείται στο Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το μουσείο την 21η Αυγούστου ήταν κλειστό. Στις 22 Αυγούστου λοιπόν ανακάλυψε ένας φιλόδοξος έτσι καλλιτέχνης, ο οποίος πήγαινε κάθε μέρα εκεί και καθόταν μπροστά στη Μόνα Λίζα και ζωγράφιζε αντίγραφα αυτής, έχοντας λάβει ειδική άδεια, ότι το διάσημο έργο τέχνης έλειπε.
δεν ήταν εκεί. Αμέσως σφραγίστηκε το μουσείο, έκλεισαν τα σύνορα της Γαλλίας, ελπίζοντας να προλάβουν τον δράστη, ο οποίος μπορεί να ήθελε να βγάλει το έργο τέχνης εκτός χώρας. Ξεκίνησαν πάρα πολλές έρευνες. Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι κατηγορήθηκαν εργαζόμενοι του μουσείου, θεωρώντας ότι είχαν και πιο εύκολη πρόσβαση και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουν κλέψει το διάσημο έργο. Υπήρχαν βέβαια και άλλες κατηγορίες. Κατηγορήθηκαν έμποροι τέχνης, κατηγορήθηκαν Αμερικανοί μεγιστάνες, οι οποίοι οι Γάλλοι υποστήριζαν ότι πάντοτε ήθελαν να πάρουν την Μόνα Λίσα, επειδή θεωρείται το κορυφαίο έργο εικαστικής τέχνης εκείνη την εποχή και παραμένει βέβαια μέχρι και σήμερα. Και βέβαια υπήρχαν και οι θεωρίες συνωμοσίας. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, θεωρούσαν ότι μπορεί το έργο να έχει κλαπεί από τους εχθρούς τους εκείνη την εποχή, τους Γερμανούς. Συνεχίστηκαν οι έρευνες. Η αστυνομία κάποια στιγμή, το Σεπτέμβριο του 1911, κατηγόρησε δύο πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα ήδη από εκείνη την εποχή. Το ένα ήταν ένας, και τα συνέλαβε κιόλας, το ένα ήταν ο διακεκριμένος γαλλοπολωνός ποιητής, ο Γκιγιόμ Απολινάρ, και ο τότε πολύ ανερχόμενος Ισπανός ζωγράφος, ο Πάμπλο Πικάσο. Θεωρήθηκαν ύποπτοι για την κλοπή. Ο Πικάσο αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος του. Ο Απολινέρ όμως έμεινε 5 μέρες στην φυλακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφημερίδες εκείνης της εποχής έγραφαν σε τυχαίους τίτλους «Απολινάρ, αρχηγός διεθνούς πείρας που είχε έρθει στη Γαλλία με σκοπό να ξαφρίσει τα μουσεία μας». Ο άνθρωπος φυσικά δεν είχε καμία σχέση με το αδίκημα για το οποίο τον κατηγορούσαν, και μάλιστα το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, γιατί αυτή η σύντομη κράτησή του, παρά την αποφύλαξή του πολύ γρήγορα, και οι ανυπόστατες σε βάρος του κατηγορίες αμάβωσαν πολύ σοβαρά και τη φήμη και την αξιοπιστία του, και ταλαιπωρήθηκε πολύ τα επόμενα χρόνια. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε φυσικά ότι σήμερα η Μόνα Λίσα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Πώς βρέθηκε λοιπόν εκεί? Κάποια στιγμή Ένας πολύ γνωστός Ιταλός γκαλερίστας έλαβε ένα γράμμα ταχυδρομημένο από το Παρίσι. Αποστολέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λεγόταν Λεωνάρντο Βιτσέντσο, ο οποίος υποστήριζε ότι είχε στην κατοχή του τη Μόνα Λίσα και ότι έναντι μιας εύλογης αμοιβής σκόπευε να τη χαρίσει στην Ιταλία. Θυμίζω, Λεωνάρντο Νταβίντσι, Ιταλός καλλιτέχνης, και όχι μόνο καλλιτέχνης βέβαια. Ήθελε λοιπόν το έργο ουσιαστικά να επιστραφεί στην χώρα του καλλιτέχνη, στην Ιταλία. Ο γκαλερίστας έκλεισε λοιπόν ένα ραντεβού με τον αποστολέα αυτού του γράμματος, συναντήθηκαν, αυτός πράγματι τους παρουσίασε το έργο, του είπαν ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι το έργο είναι αυθεντικό, ειδοποίησαν τους καραμπινιέρους και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 30 ετών, είχε καταγωγή από το κόμμο της Ιταλίας. Ο πίνακας φυσικά ήταν αυθεντικός και αυτό το οποίο ήθελε, όπως είπε, ήταν να επιστρέψει το έργο στην πατρίδα του. Αμέσως ξεκίνησε λοιπόν ένα κύμα συμπάθειας προς αυτόν τον πολύ διάσημο κλέφτη του πιο διάσημου έργου τέχνης, θεωρώντας ότι η πράξη του στην πραγματικότητα ήταν πατριωτική. Την ίδια γνώμη είχαν και οι δικαστές, οι οποίοι το καταδίκασαν σε ολιγόμενη ποινή φυλάκισης. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και βέβαια θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε και πολλές κλοπές σε μουσεία, έτσι, για όσους δεν το θυμάστε. Και πάμε στο 1926, όπου εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, καμία σχέση φυσικά με τον σημερινό, με τον Θεόδωρο Πάγκαλο, τον οποίο γνωρίζουμε οι περισσότεροι ως πολιτικό του Πασόκ, στρατηγός και πολιτικός ο τότε Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος κυβέρνησε και την Ελλάδα ως δικτάτορα στην περίοδο του 1925-1926. Πλησιάζουμε σε πιο κοντινές ημερομηνίες. 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο πολύ γνωστός σε όλους μας ΟΣΕ,
Και το 1991 έχουμε το σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος δηλώνει ότι ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά από έντονη λαϊκή αντίδραση. Οι περισσότεροι ίσως θα θυμάστε το όνομα Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εξαιτίας εκείνου του χαρακτηριστικού σημαδιού που έχει στο κεφάλι του που είχε ο Γκορμπατσόφ. Επίσης πολλοί μπορεί να το θυμάστε από τη διαφήμιση για την Pizza Hut, και πολλοί άλλοι βέβαια πιο ενημερωμένοι θυμάστε ότι είναι ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης πριν από την κατάρρευσή της. 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της άρσης βαρών. Νομίζω 21 Αυγούστου 2004 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο επιτυχημένη από αθλητικής άποψης ημέρα στην ελληνική ιστορία. Και πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. 1938 έχουμε τη γέννηση του Kenny Rogers, Αμερικανός τραγουδιστής της country μουσικής, τη folklore μουσική ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1945 Basil Παλιντούρης, ελληνιστή Βασίλης Πολιντούρης, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Και 1952, Joe Strummer, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του John Graham Mellor, Άγγλος ρόκερ, ιδιτής των Clash, κορυφαίο, αγαπημένο συγκρότημα και μία από τις σημαντικότερες βέβαια προσωπικότητες του βρετανικού punk. Ίσως η Κατερίνα να βρει και ένα, η ηχολήπτριά μας να βρει και ένα τραγούδι των Clash, να το ακούσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στους θανάτους. Leon Bronstein. Σίγουρα δεν τον ξέρετε με αυτό το όνομα, όσοι τον γνωρίζετε. Είναι γνωστότερος ως Λέον Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης, ένα από τα πρόσωπα τα οποία κυνηγήθηκαν πάρα πολύ από τον Ιωσήφ Στάλιν, γενικό γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης για πάρα πολλά χρόνια, το πρόσωπο το οποίο ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης και πολλές φορές πέραν όλων των άλλων το όνομά του έχει γίνει και συνώνυμο με διώξεις πολιτικών του αντιπάλων. Αυτό είναι βέβαια μόνο ένα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να του προσάψει κανείς. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. 1951, Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907 και 2012 πεθαίνει ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, μια φωνή που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από όσους αγαπούν την λαϊκή μουσική. Και πάμε λοιπόν σε μια ακόμη μουσική ανάσα, να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην λήξη του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας και να επιστρέψουμε.

Πήραμε λοιπόν μία ακόμα μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Κατερίνας Ακοκαλίδου και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που σας υποσχεθήκαμε για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο punk και κλάσμα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1-90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία Κατερίνα Κοκαλίδου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6951-904-904, μέσω email στο studio kanali1.gr και τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Και πάμε λίγο να δούμε και τα σημερινά θέματα της επικαιρότητας. Κατά πρώτον, ένα από τα βασικά θέματα και σήμερα είναι οι διενέξεις που έχουμε με την Τουρκία. Είχαμε συζητήσει για αυτό λίγο και χθες, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευράς της γείτονας χώρας για το χώρο ταξικό στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δηλώνει ότι είναι προσιλωμένη στη διευθέτηση της μίας και μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής δηλαδή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της γνωστής ΑΟΣ. Αυτή είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις απανωτές προκλητικές δηλώσεις που έχουμε από πλευράς της Τουρκίας, καθώς έχουμε τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της γείτονας χώρας, όπως είπαμε, να εμφανίζονται πολύ ενοχλημένα από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να πασχίζουν να το αμφισβητήσουν προβάλλοντας ισχυρισμούς και θεωρίες οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτή λοιπόν αναφέρει ότι η δήλωση που είχαμε από τον Τούρκο Υπουργό, τον εκπρόσωπο μάλλον του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο περιλαμβάνει μια σειρά από αβάσιμες και απολύτως απαράδεκτες και απορριπταίους ισχυρισμούς. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών, τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς που, όπως είπαμε, είναι η ΑΟΣ και το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, παρά την απάντηση της Αθήνας, το θέμα δεν πρόκειται να φύγει και τόσο εύκολα να ξεπεραστεί. Σίγουρα θα αναμένουμε προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας. Θα συνεχιστούν και ενδεχομένως να κορυφωθούν. Είναι και Αύγουστος, το έχουμε συνηθίσει αυτό αυτές τις περιόδους άλλωστε. Και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. Και αυτό έχει να κάνει με την υπόθεση της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Δυστυχώς εχθές σε αυτό το όνειρο δικαστικά τουλάχιστον μπήκε τα φόπλακα. Θεωρείται πλέον τελεσίδικα κλειστή σε δικαστικό επίπεδο οποιαδήποτε τέτοια πιθανότητα μετά τη νέα απόφαση που είχαμε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε και πάρα πολλούς εργατολόγους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί για το θέμα. Όπως τονίζουν, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε για μία ακόμη φορά το ένα αίτημα των εργαζομένων για την αναδρομική καταβολή των δώρων Χριστουγέννου, Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για την 10η κατά σειρά απόφαση που απορρίπτει παρόμοιες διεκδικήσεις. Και η απόφαση πλέον δημιουργεί ένα πάρα πολύ ισχυρό δεδικασμένο για οποιασδήποτε άλλες σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Η οποιαδήποτε σκέψη λοιπόν για επαναφορά των δώρων, εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία και όχι με οποιοδήποτε δικαστικό αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση μια κυβέρνηση η οποία θα έρθει, θα πάει στη Βουλή ένα νόμο και θα πει ότι επαναφέρουμε αυτά τα δώρα. Τώρα, το σκεπτικό πίσω από την απόφαση. Η προσφυγή στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται και με το νέο μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού. Το πρόσωπο το οποίο προσφεύγων υποστήριξε ότι το αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στο δικό του μισθό, επικαλούμενος μεταξύ άλλων στοιχεία για το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους εργατολόγους, το ΣΤΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Και παράλληλα, απέρριψε και τη σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο το δικαστήριο και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Συνεπώς, δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως δεν θα ακούσουμε, μάλλον, νομίζω είναι ασφαλές το συμπέρασμά μου, ότι δεν θα ακούσουμε στην ΔΕΘ κάποια ανακοίνωση η οποία θα έχει να κάνει με 13ο και 14ο μισθό. Μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Οπότε θα συνεχίζουμε να κινούνται, μάλλον να κινούνται δημόσιοι πάλι με το καθεστώς το οποίο γνωρίζουμε, χωρίς τα δώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν δώρο, είναι και οι συνταξιούχοι, και εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις, και πραγματικά το θέμα του 13ου, της 13ης και της 14ης, τέλος πάντων, σύνταξης, είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουν απολύτως κανένα περιθώριο στην ηλικία που είναι να έχουν επιπλέον, να έχουν έξτρα εισοδήματα, να δημιουργήσουν πηγές επιπλέον εισοδημάτων, και πραγματικά πάρα πολλοί ποντάριζαν σε αυτό το 13η και τη 14η σύνταξη, και για να καλύψουν υποχρεώσεις τις οποίες δεν είχαν καταφέρει να διευθετήσουν το προηγούμενο διάστημα, ή για να δώσουν έστω ένα μικρό χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να υπάρχει, νομίζω, μια μεγαλύτερη μέρημνα. Και πάμε να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με την επικαιρότητα.

Την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέφουμε. Αναφερθήκαμε και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το 13ο και το 14ο μισθό, τα ελληνοτουρκικά. Και εντάξει, αυτό που θα ακολουθήσει τώρα δεν έχει να κάνει και τόσο. Δεν είναι ακριβώς πολιτικό θέμα, δεν ανήκει δηλαδή στον πυρήνα της σκληρής ιδεσιογραφίας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό παίζει να συζητηθεί περισσότερο και από όλα τα προηγούμενα που σας είπα, και αυτό έχει να κάνει με το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαντόνα. Ξέρετε τη γνωστή Μαντόνα, αυτή την τρομερή περσόνα, η οποία κυριαρχεί παντού εδώ και δεκαετίες, αυτή την γνωστή στάρ της pop μουσικής. Ασχολήθηκε λοιπόν μαζί της ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είχαμε μια πολύ θερμή διαδικτυακή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχήθηκε στη διεθνούς φήμης στάρ για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας μάλιστα και ένα βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της ίδιας στη χώρα μας. Στο story λοιπόν που ανάρτησε ο Πρωθυπουργός, κοινοποίησε ένα βίντεο ανασκόπηση, κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε, που είχε δημοσιεύσει η ίδια τραγουδίστρια από τις στιγμές χαλάρωσης έτσι και τις εξορμής της με σκάφος και τις γιορτές που διοργάνωσε εδώ στην Ελλάδα. Και το βίντεο συνοδεύεται με το ένα μήνυμα στα αγγλικά: Happy birthday Madonna, so glad you had a great time in Greece, come back next year. Για όσους δεν ξέρετε αγγλικά, χρόνια πολλά Madonna, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να μας ξανάρθεις και του χρόνου. Τώρα δεν μπορώ εγώ να σας περιγράψω ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, το τι περιλαμβάνει αυτό το βιντεάκι. Θα πρέπει να μπείτε σε κάποια ιστοσελίδα, να μπείτε στο λογαριασμό του Πρωθυπουργού και να το δείτε. Το βιντεάκι έχει τέλος πάντων κάποιες εικόνες όπου είναι η Μαντόνα και τρώει έτσι με διάφορους προσκεκλημένους, βαράει κάτι τέφια, χορεύει, προσπαθεί τέλος πάντων να χορέψει και κάποια ελληνικά κομμάτια και κομμάτια που ξένης μουσικής. Τη βλέπουμε μέσα σε ένα κότερο, καλυμμένη βέβαια θα πρέπει να σας πω, σε ένα σκάφος μάλλον, όλοι οι άλλοι είναι με μαγιό. Αυτή είναι καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω, φοράει καπέλο, φοράει ένα τεράστιο πάντσο του Νίκ, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, το οποίο μέχρι κάτω δεν θέλει να την αγγίξει ο ήλιος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει κάτι εικόνες και από τον ντρούλο μιας εκκλησίας, κάπου ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες όπου πηδάει στη θάλασσα, πηδάνει φίλη της στη θάλασσα από ένα σκάφος, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στην Πάτμο. Την βλέπουμε σε κάτι σοκάκια έτσι ενός νησιού να λυκνίζεται με το δικό της βέβαια πάντα μοναδικό τρόπο, και όπως είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, την περιμένουμε άμα θέλει να έρθει και του χρόνου. Εμείς εδώ θα είμαστε. Εκείνη πήγε στην Πάτμο, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα και πάρα πολύ έτσι το tour το οποίο έκανε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιέφερε μάλλον και πάρα πολύ. Τώρα όμως ασχολήθηκα λιγάκι επειδή προέκυψε και το θέμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, οπότε έπρεπε να ασχοληθώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και πάμε να δούμε λίγο και στα μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε από την διεθνή επικαιρότητα. Και πριν πάμε όμως στο συνολικότερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το Ιράν, μετά από αυτή την σύντομη έτσι ανάπαυλα, την κάπως χιουμοριστική και ανάλαφρη που κάναμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να πάμε λίγο στο θέμα του Ιράν μέσω Κύπρου όμως. Και γιατί λέω μέσω Κύπρου? Γιατί είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα απειλές από πλευράς πλευράς του Ιράν για χώρες οι οποίες θα το πληρώσουν ουσιαστικά εάν παράσχουν οποιοδήποτε αμορφής διευκολύνσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να πλήξουν το Ιράν. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα στον Αμερικανικό και στον Βρετανικό τύπο σχετικά με σχέδια του Ιράν. Δεν ξέρω από πού τα έμαθαν αυτά τα σχέδια του Ιράν, γιατί από το Ιράν συνήθως δεν βγαίνει τίποτα, ούτε μίγα. Σχέδια λοιπόν του Ιράν ότι θα μπορούσαν να πλήξουν ως αντίπεινα ακόμη και ευρωπαϊκές χώρες.
Είχαμε χθες λοιπόν διπλωματικές πηγές οι οποίες επιβεβαίωσαν σε κυπριακό μέσο ενημέρωσης πως μέσω διπλωματικού καναλιού μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά πλήγματα εφόσον βέβαια οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα που σας είπα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλείται Ιρανούς αξιωματούχους και έγραφαν πως το Ιράν εξετάζει την διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως δηλώσεις από τις ιρανικές πηγές δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες που προέρχονται από αξιωματούχους ως αντίδραση στις απειλές της άλλης πλευράς. Τι θέλει να πει ακριβώς εδώ? Αυτό που σας έλεγα, ότι από το Ιράν δύσκολα βγαίνουν πληροφορίες, έτσι πληροφορίες τουλάχιστον οι οποίες να είναι solid, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι πληροφορίες θα τις στήχουν στην πραγματικότητα. Τώρα, εάν κάποια μέσα, κυρίως βρετανικά ή αμερικανικά, προσπαθούν να βγάλουν κάποιες ειδήσεις και έχουν απευθυνθεί σε κάποιους αξιωματούχους οι οποίοι είναι κατώτερα στελέχη και κάνουν μια εκτίμηση μιας κατάστασης και αυτό παρουσιάζεται ενδεχομένως ως de facto, είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, συγκεκριμένα, οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτε δεν θα συμβεί. Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της κυπριακής πλευράς όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτή την κοινή αντίληψη που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω οι διευκρινήσεις ήταν επαρκείς, γι' αυτό και εμείς θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4, σε αυτή την δίωρη έκτακτη θερινή αυγουστιάτικη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία είναι η Κατερίνα Κοκαλίδου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio papaki kanalianalografos.gr και τελεφωνικά στο 210-4224-444. 1 έως και 6. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε, αφού κάναμε αυτή την πάσα, αυτή την είσοδο τέλος πάντων με τις σχέσεις Ιράν και Κύπρου στην διεθνή επικαιρότητα, να δούμε και τι συμβαίνει με το Ιράν. Είχαμε πει και χθες ότι είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προαναγγέλει μέτρα τα οποία θα ισοδυναμούν με μια αντίστοιχη D-Day, δηλαδή D-Day θυμίζω ήταν η μέρα απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στις ακτές της Νορμανδίας, που θεωρούνται τέλος πάντων ότι ήταν και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προαναγγέλει λοιπόν μέτρα τα οποία θα καταστρέψουν σε τέτοιο βαθμό οικονομικά το Ιράν, όπου θα μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ισοδύναμα με μία D-Day. Και τώρα έχουμε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Καθόλου εκβιαστικό το δίλημα από πλευράς του κυρίου Μπέσετ, ο οποίος απευθύνθηκε και στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της Ουάσιγκτον απέναντι στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση που έχουμε με το Ιράν. Οι λεπτομέρειες τώρα για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης Τραμπ παραμένουν πολύ περιορισμένες. Ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε μια συνέντευξη τύπου, η οποία θα δοθεί την Δευτέρα, χωρίς βέβαια να έχει διευκρινιστεί εάν θα είναι και ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος που θα παρουσιάσει τα επόμενα μέτρα. Μεταξύ των επιλογών που έχει στη διάθεσή της τώρα η Ουάσιγκτον είναι η ενεργοποίηση ενός εκτελεστικού διατάγματος που εκδόθηκε το Φεβρουάριο και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως 25% σε χώρες οι οποίες πραγματοποιούν άμεσες ή έμεσες συναλλαγές με το Ιράν. Και έχουμε παράλληλα τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, αεροδρόμια ή άλλες οντότητες οι οποίες διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, να προκαλέσει δηλαδή ένα πολύ σοβαρό οικονομικό έμφραγμα στη χώρα. Τονίζει ότι διαθέτει πολύ σημαντικά εργαλεία για να ασκήσει πίεση στην Ιρανική οικονομία και θυμίζουμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα περιγράψει αντίστοιχες πολιτικές ως μορφές ενός οικονομικού πολέμου, κάτι που παραπέμπει εδώ πάρα πολύ και στις εκστρατείες οικονομικής πίεσης που έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν εναντίον χωρών οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Κούβα αλλά και η Βενεζουέλα. Στόχος φυσικά είναι η οικονομική κατάρρευση της Ιρανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Τεχεράνη. Θυμίζω όμως πάντοτε ότι η Τεχεράνη κρατά ένα πάρα πολύ ισχυρό χαρτί στα χέρια της, το οποίο έχει να κάνει επίσης με την παγκόσμια οικονομία και το οποίο είναι φυσικά τα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεξελίξεις συζητήσεις με το Ομάν προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένοι διάδρομοι από τους οποίους θα μπορούν να διέρχονται, να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα στενά πλοία τα οποία μεταφέρουν προϊόντα, πρωτίστως βέβαια πετρέλαιο. Γι' αυτό γνωρίζω όπως έχει φτάσει, εδώ που έχει φτάσει αυτές τις μέρες πάλι κοντά στα $94 το βαρέλι, το Brent. Θα μπορούσε ενδεχομένως αυτός ο διάλογος, εάν πιεστεί η Τεχεράνη, να διακοπεί. Όπως επίσης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σφοδρές επιθέσεις σε πλοία τα οποία επιχειρούν να διέλθουν των στενών του ορμού. Θα μπορούσαν επίσης να επιληθούν δασμοί από πλευράς Τεχεράνης, κάτι που αν και το έχει εξαγγείλει τελικά δεν το έχει κάνει. Θα μπορούσαν επίσης να απαγορευτούν σε συγκεκριμένα πλοία αμερικανικών συμφερόντων.

των Ισραηλινών συμφερόντων, συμφερόντων χωρών που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, να απαγορευτεί η διέλευση υπό την απειλή των επιθέσεων. Και εδώ το θέμα δεν είναι τόσο ότι θα γίνουν επιθέσεις, είναι ότι δύσκολα, εφόσον υπάρχει η απειλή των επιθέσεων, δύσκολα μια ναυτιλιακή εταιρεία θα έδινε το πράσινο φως και θα έλεγε στον καπετάνιο ότι παίρνα από το στενό. Και επίσης, βέβαια, υπάρχει και το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το μέτωπο, το μέτωπο το οποίο έχουμε το ανοιχτό από την άνοιξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπου θυμίζω βέβαια ότι οι συζητήσεις έχουν μετατεθεί από αυτό που ήταν το αρχικό διακύβευμα του πολέμου, το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή του Ιράν, στη λύση ενός προβλήματος που δεν υπήρχε μέχρι την έναρξη του πολέμου, και αυτό είναι το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο στο Περού, γιατί είχαμε έναν ισχυρό σεισμό, πλωσίο, ο οποίος έπληξε χθες το βράδυ την χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή, όπως είναι το Περού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουμε 3 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και ευτύχημα αυτό, δεδομένου των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ήταν ο σεισμός. Και σύμφωνα με άλλα γενοδιαδυναμικά Ινστιτούτα, ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής, από τις πρώτες καταγραφές, έχουμε σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 22 σπίτια, 6 σχολεία, 12 ιατρικά κέντρα. Έχουμε βέβαια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, και αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου αρκετοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους μέχρι να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Οπότε έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις της χώρας προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Η Καρακόρα είναι η πλησιέστερη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού, με ένα πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων. Έχουμε πολλές εικόνες οι οποίες μας έρχονται από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δείχνουν βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων γύρω από την πόλη. Έχουμε κάποια κτίρια τα οποία είδαμε να κατέρευσαν μερικώς, και βέβαια ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και τη Λίμα. Τώρα, φεύγουμε από το Περού για να δούμε λίγο τι γίνεται στην Δυτική Όχθη. Είχαμε αναφερθεί και χθες αυτά τα σχέδια τα οποία έχει η Ισραηλινή κυβέρνηση, τώρα μάλιστα που πάει και σε εκλογές ο κύριος Νετανιάχου, και θέλει να δείξει ένα πολύ σκληρό πρόσωπο για να κερδίσει τους σκληροπυρηνικούς, κυρίως στο Ισραήλ. Είχαμε την απόφαση να συνεχιστούν τα σχέδια για συνέχιση της επέκτασης των παράνομων Ισραηλινών επικισμών, και έχουμε σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, έτσι, και έχουμε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες χώρες, οι οποίες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την επέκταση. Έχουμε κοινή ανακοίνωση, την οποία έχουν εκδώσει οι χώρες αυτές. Χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ανησυχητική την απόφαση του Ισραήλ, το οποίο συγκεκριμένα θέλει να προχωρήσει την ανέργεια περισσότερων από 1.200 κατοικιών στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου έργου, το οποίο αποκαλείται έργο Ε1. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για 1.200 κατοικίες, ο αριθμός των επίκων είναι πολλαπλάσιος. Αν υπολογίσουμε ότι μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, τριμελείς ή τετραμελείς οικογένειες. Ο Ε1 ουσιαστικά αυτό που θα έκανε είναι ότι θα κόβει ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη στα δύο. Θα διαχώριζε δηλαδή τις παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο, και θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το Παλαιστινιακό έδαφος. Έτσι θα υπονόμευε πολύ σοβαρά τη συμβιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, για την οποία βέβαια ακούμε δεκαετίες ολόκληρες τώρα, και φως δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό πάντοτε βέβαια ήταν το σχέδιο του Ισραήλ. Δηλαδή, μέσω αυτών των παράνομων επικισμών να αφήσει την Δυτική Όχθη, τα κομμάτια μάλλον της Δυτικής Όχθης, τα οποία βρίσκονται οι Παλαιστίνοι, να μην επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσετε σήμερα να επισκεφτείτε περιοχές της Δυτικής Όχθης, δεν μπορείτε να μπείτε στο αυτοκίνητό σας, για παράδειγμα, και να ξεκινήσετε από τη μία περιοχή στη μία άκρη της Δυτικής Όχθης,
σώθεις και να πάτε στην άλλη χωρίς να περάσετε checkpoint ή να δεις Ελληνά. Γιατί αν δείτε το χάρτη, ο οποίος βέβαια δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αυτοί οι επικισμοί που έχουν δημιουργηθεί και οι περιοχές οι οποίες έχουν καταληφθεί, θα δείτε ότι η Δυτική Όχθη είναι σαν νησίδες μέσα σε περιοχές που κατέχει το Ισραήλ. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι προκειμένου να φύγουν από τη μια περιοχή της Δυτικής Όχθης και να πάνε στη δουλειά τους, θα πρέπει να περάσουν δύο φορές από τις Ισραηλινά checkpoints. Δηλαδή, σαν να φύγω εγώ, αν θέλω εγώ ας πούμε να φύγω, να πάω από την Κηφισιά, να κατέβω στην Αθήνα και να περάσω δύο checkpoints μιας άλλης χώρας. Αυτός ούτως ή άλλως πάντοτε ήταν ο στόχος βέβαια των Ισραηλινών. Ο κύριος Νετανιάχου, όπως είπαμε, είναι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Θυμίζω ότι ο κύριος Νετανιάχου κατάφερε να παραμείνει ουσιαστικά στην εξουσία ξεκινώντας τον πόλεμο εναντίον της Γάζας, μετά βέβαια από αυτή την απεχθή τρομοκρατική επίθεση που είχαμε από την Χαμάς στο Ισραήλ με περίπου 1.200 νεκρούς. Ξεκίνησε λοιπόν αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος ουσιαστικά τον έσωσε, γιατί θυμίζω ότι τελείως αντιδημοκρατικές αποφάσεις τις οποίες λάμβανε ο κύριος Νετανιάχου πριν από αυτόν τον πόλεμο, όπου ουσιαστικά καταργούσε ελευθερίες σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κράτους δικαίου στην χώρα, είχαν ξεσηκώσει τους Ισραηλινούς, είχαμε συνεχείς κάθε Σάββατο και καθημερινές τεράστιες διαδηλώσεις στο Ισραήλ κατά του κύριου Νετανιάχου και των μέτρων των οποίων προωθούσε. Όλα αυτά όμως μπήκαν στο χρονοτούλα από της ιστορίας επειδή ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ένας πόλεμος με ένα πολύ αμφίβολο αποτέλεσμα τελικά για το Ισραήλ. Το παλεύει βέβαια ακόμα ο κύριος Νετανιάχου να περάσει το δικό του για ό,τι αφορά την έκβαση αυτής της στρατιωτικής εκστρατείας στην Γάζα. Και βέβαια προσπαθεί, όπως είπαμε λοιπόν, πάρα πολύ να κερδίσει το πιο ακραίο ακροατήριο, και ο ίδιος μπορεί να χαρακτηριστεί ακραίος στις πολιτικές του σε ό,τι αφορά όχι μόνο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ισραηλινό κράτος, το Παλαιστινιακό κράτος, τους Παλαιστίνιους, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και βέβαια θυμίζω ότι μέσα στην κυβέρνηση την οποία έχει αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται επίσης πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι ανήκουν στο ακραίο κομμάτι του Ισραήλ. Κάπως έτσι λοιπόν εκτελήσονται τα πράγματα εδώ στη γειτονιά μας. Πάμε για μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, κάναμε μια βόλτα λίγο στον κόσμο με τη σκληρή ειδησιογραφία σε πρώτη φάση. Θα ήθελα όμως να πάμε και σε κάποια θέματα ακόμη. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι πολύ ψηλά το θέμα το μεταναστευτικό μετά από τα γεγονότα τα οποία είχαμε και στη Θέουτα, αυτό το ισπανικό θύλακα στην περιοχή του Μαρόκο. Και ξεκίνησε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, που αυτός φταίει επειδή έβγαλε αυτό το νόμο που νομιμοποιεί ουσιαστικά περίπου 500.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για πολλά χρόνια, προσφέρουν στην ισπανική οικονομία με την δουλειά τους. Είδαμε αυτές τις κόντρες με άλλες χώρες, με πρώτη βέβαια την Ιταλία και την επαναστάτεια του λαϊκισμού, θα λέγαμε, την κυρία Μελώνη. Και διαβάζοντας λοιπόν κάποιες ειδήσεις, σκεφτόμουν όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Και αφορμή είναι μια είδηση που βλέπω λοιπόν στην Ιταλία για μαροκινούς εργάτες, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα δίχτυα της αποκαλούμενης μαφίας των αγροκτημάτων και αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμη και 70 ώρες την εβδομάδα, λαμβάνοντας μόλις 1 ευρώ για κάθε κυβότιο πορτοκαλιών που συνέλεγαν. Είχαμε μια αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην Ιταλία, η οποία αποκάλυψε αυτή την υπόθεση εκμετάλλευσης μαροκινών αγροεργατών σε αγρόκτημα της Σικελίας. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από μια καταγγελία 4 μαροκινών εργατών, με την βοήθεια μάλιστα μιας τοπικής οργάνωσης της Πενέλοπη, η οποία ασχολείται με τις συνθήκες εργασίας σε αγροτικές εγκαταστάσεις, όχι αποκλειστικά για μετανάστες, γενικότερα. Οι αρχές λοιπόν έλαβαν προληπτικά μέτρα κατά των 4 ατόμων τα οποία φέρονται να ηγούνται αυτού του κυκλώματος. Θεωρούνται ύποπτοι για τη διαχείριση δικτύου, όπως αναφέρουν, στρατολόγησης και εκμετάλλευσης εργατών. Και ένας από τους υπόπτους τέθηκε και σε υποκατοίκον περιορισμό. Οι υπόλοιποι υποχρεώθηκαν να παρουσιάζονται τακτικά στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν, οι εργάτες αναγκάζονται να δουλεύουν έως και 70 ώρες την εβδομάδα. Ως αμοιβή λάμβαναν μόλις 1 ευρώ για κάθε κυβότιο πορτοκαλιών που μάζευαν. Ένας από τους υπόπτους λειτουργούσε ως πραγματικός εργοδότης. Οι υπόλοιποι επέβλεπαν τους εργάτες, επιβάλλοντας με διάφορους τρόπους, κυρίως εκφοβισμού και απειλών, πολύ εντατικούς ρυθμούς εργασίας. Οι μαροκινοί εργάτες ζούσαν σε ένα κτίριο που οι αρχές χαρακτήρισαν άκρως ακατάλληλο για κατοίκηση, λόγω έλλειψης και βασικών υποδομών, όπως για παράδειγμα νερό και ηλεκτρισμό. Και το κόστος διαμονής για αυτό το παράπηγμα στο οποίο ζούσαν αφαιρείτο από τις αποδοχές τους, οι οποίες αποδοχές τους, θυμίζω, ήταν 1 ευρώ για κάθε κυβότιο με πορτοκάλια το οποίο είχαν συλλέξει. Δεν ξέρω τι τους έμεινε τελικά. Και έχουμε και παράλληλα με αυτή την υπόθεση, έχουμε και μια υπόθεση η οποία αφορά δραστηριότητες σε κοντινή περιοχή, όπου έχουμε ένα άτομο το οποίο κατηγορείται ότι απασχολούσε μαροκινούς εργαζόμενους με μισθούς από 150 έως 200 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κάποιος με 150 έως 200 ευρώ το μήνα στην Ιταλία, που είναι και πιο ακριβή από την Ελλάδα, αντί για περίπου 1.000 ευρώ που προβλέπονταν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τεράστια η απόκληση. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι τους ζητούσαν μέλη του κυκλώματος και 8.000 ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να τα αποπληρώσουν κατά κάποιο τρόπο με την εργασία τους, προκειμένου δήθεν να τους παράσχουν βοήθεια για να μπορέσουν να νομιμοποιηθούν στη χώρα. Αυτά λοιπόν τραβούν πάρα πολλοί μετανάστες, τους οποίους και δεν τους θέλουμε, αλλά και τους θέλουμε για να πηγαίνουν να κάνουν δουλειές που εμείς οι Έλληνες πλέον δεν επιθυμούμε να κάνουμε, και καλά κάνουμε και δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα επ' αυτού. Έχει αλλάξει το ιδιωτικό επίπεδο, τα παιδιά πηγαίνουν, σπουδάζουν, δεν θέλουν να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, γούστο τους και καπέλο τους. Χρειαζόμαστε όμως εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη χώρα από άλλες χώρες, τους οποίους δεν τους θέλουμε, αλλά μετά τους θέλουμε για να τους έχουμε να δουλεύουν όπως λίγο, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα. καλύτερα από αυτό το που έχουμε δει σε πάρα πολλές αμερικανικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, να συμβαίνει με τους μαύρους σκλάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βλέπαμε αυτά, τα κατηγορούσαμε, λέγαμε Παναγία μου πόσο κακοί ήταν τότε οι Αμερικανοί, τι είναι αυτά που κάνανε στους στους μαύρους σκλάβους. Κάπως έτσι όμως τους θέλουμε και εμείς, και αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με αγροτεργάτες, όπως είχαμε δει, θυμίζω, και στην, περίπτωση με τις φράουλες στην Αμαλιάδα. Έχουμε έναν εργασιακό μεσαίωνα, όπως διαβάζω, για πάρα πολλούς μετανάστες και στην Γερμανία. Έχουμε λοιπόν μία έρευνα η οποία διεξήχθη και σοβαρές καταγγελίες, τις οποίες φιλοξενούν μεγάλα γερμανικά δίκτυα, όπου έχουμε κυρίως γυναίκες μετανάστες, οι οποίες εργάζονται 12 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ορομίσθιο περίπου 5 ευρώ και διαμονή σε κατάλημα που παρέχει ο εργοδότης, και πραγματικά παρέχει οριακά τα στοιχειώδη. Σοβαρές καταγγελίες για εκμετάλλευση λοιπόν του προσωπικού που καθαρίζει τις τουαλέτες, κυρίως σε σταθμούς εξυπηρέτησης των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι δουλεύουν καθημερινά με μια πάρα πολύ χαμηλή αμοιβή. Θυμίζω ότι ο 5 ευρώ την ώρα, ενώ ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία, ο κατώτατος μισθός, όχι ο μέσος, ανέρχεται στα 15 ευρώ. Η δημοσιογραφική ομάδα του ARD κατέγραψε τις ώρες εργασίας σε διάφορους σταθμούς της Sanifair και επιβεβαίωσε όλες τις καταγγελίες αυτών των εργαζομένων. Πολύ χαρακτηριστική, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι η περίπτωση ενός εργαζόμενου από τη Βουλγαρία, ο οποίος για λόγους προστασίας δεν αναφέρεται το όνομά του. Καταγγέλει λοιπόν μέσα σε πάνω από ένα χρόνο είχε συνολικά μόλις 8 ημέρες ρεπό, δηλαδή από τις 365 ημέρες του χρόνου αφαιρέστε 8. Αυτό δεν το μπορεί να το αντέξει κανείς, είναι απάνθρωπο, δεν έχω πια δυνάμεις, λέει στους δημοσιογράφους. Παρά τις συνθήκες βέβαια φοβάται να καταλήψει τη δουλειά του, καθώς διαμένει σε ένα κατάλημα του εργοδότη του, και σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του κινδυνεύει να βρεθεί άστεγος στο δρόμο. Είναι αντίστοιχα τα περιστατικά τα οποία περιγράφονται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται όχι μόνο σε συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και σε άλλες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά τον καθαρισμό σε άλλες μεγαλύτερες εταιρείες, σαν εργολάβοι, ας το πούμε έτσι, όπου εκεί πάρα πολλές φορές είναι πολύ εύκολο να παρακάμψουν την ομοθεσία για τον κατώτατο μισθό και το χρόνο εργασίας, και βέβαια οι εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν αυτές τις εταιρείες οι οποίες καθαρίζουν, εκείνες θεωρούν ότι εγώ κάνω ένα διαγωνισμό, εσύ μου κάνεις την χαμηλότερη και τη συμφερότερη με τιμή, άρα εσύ παίρνεις το έργο, και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξετάζουν ποτέ αν αυτός ο οποίος έχουν προσλάβει, έχει κερδίσει δηλαδή τον διαγωνισμό και πληρώνει, πλήρει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές και το έχουμε δει να συμβαίνει δυστυχώς και στην Ελλάδα. Κλείνουμε κάπως έτσι και αυτό το ημίωρο και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα, και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
7: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
8: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
7: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1,90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία η Κατερίνα Ακογκαλίδου, και θέλω να πάμε σε μία, να πω ότι έχουμε εδώ στο στούντιο την συνάδελφο Ντέμι Χαμπιλωμάτη, η οποία θα μας δώσει και εκείνη τη δική της είδηση. Πιο πριν όμως θέλω να σχολιάσουμε λίγο, Ντέμι, αυτή την δήλωση που έκανε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος υποστήριξε ότι το πάθος για τις δολοφονίες παιδιών κοστίζει σε όρους ανάπτυξης και συστήματος συντάξεων. Το πάθος, αυτό το πάθος για τις δολοφονίες στις οποίες αναφέρεται ο Χαβιέρ Μιλέι, δεν είναι τίποτα τύποι οι οποίοι βγαίνουν και πυροβολούν παιδιά, αναφέρεται στις αμβλώσεις. Είναι διαβόητος πολέμιος των αμβλώσεων ο Μιλέι, και αμφιταλαντεύομαι τώρα, δηλαδή δεν ξέρω τι με ενοχλεί περισσότερο, μάλλον και τα δύο, αλλά δεν ξέρω ίσως ποιο με ενοχλεί περισσότερο. Το ότι χαρακτηρίζει την άμβλωση πάθος για δολοφονίες παιδιών, ή το ότι βλέπει το θέμα των αμβλώσεων καθαρά ως έναν οικονομικό παράγοντα για τους όρους ανάπτυξης και το σύστημα των συντάξεων.
1: Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα στους ακροατές. Κοίταξε, σε μια πρώτη ανάγνωση, αυτό που είναι το πιο ενοχλητικό θα έλεγα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δηλαδή το ότι βάζει το οικονομικό κομμάτι στη μέση για μένα είναι μια σκόπιμη, όπως το αντιλαμβάνομαι σαν πρώτη ανάγνωση, μια σκόπιμη κίνηση ούτως ώστε να βρει ένα επιπλέον επιχείρημα. Ο δε χαρακτηρισμός δολοφονία είναι καταρχήν
0: πάθος
1: για δολοφονία. Είναι απίστευτη, απίστευτα απαράδεκτη έκφραση από οποιονδήποτε και αν εκφραστεί. Θα σου πω τώρα το εξής. Τα πράγματα νομίζω πάντα, όλα τα πράγματα στη ζωή, τα ομαδοποιούμε όπως έκανε ο εν λόγω κύριος, όταν θέλουμε να εξάγουμε ένα συγκεκριμένο δικό μας σκόπιμο
0: συμπέρασμα. Η μέθοδος του λαϊκισμού είναι αυτή.
1: Με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί αφορά ένα θέμα δύσκολο. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή να ξεκινήσουμε αρχικά από το εξής. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός το που αναφέρεται. Δηλαδή, κανένας μας δεν λέει ότι η αντισύλληψη, ότι η έκτρωση πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδο
0: άμβλωση.
1: Μέθοδος, η άμβλωση ως μέθοδος αντισύλληψης. Άρα ξεκινάμε από αυτό. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, το να τοποθετηθεί κάποιος ότι αυτές οι συγκεκριμένες αμβλώσεις που έγιναν απλά ως, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε μέθοδος αντισύλληψης, και είναι και κάτι που τίνει να γίνει και μόδα.
0: Δεν καταλαβαίνεις εσάς να πεις.
1: Δηλαδή ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες που χρησιμοποιούν την, επειδή δεν χρησιμοποιούν άλλο είδος αντισύλληψης.
0: Καταρχήν, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Κατά πρώτον, η αντισύλληψη δεν είναι ευθύνη μόνο των γυναικών.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, επειδή είπαμε γυναίκες δεν χρησιμοποιούν μέθοδο.
1: Όχι, είναι θέμα.
0: Μισό, γιατί θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο θέμα. Επειδή υπόθηκε οι γυναίκες δεν χρησιμοποιούν μέσω αντισύλληψης. Η αντισύλληψη είναι υποχρέωση, ευθύνη και των δύο. Και του άντρα και της γυναίκας. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε, επειδή δεν έχουμε και το χρόνο, στην ευθύνη της γυναίκας. Δεν μπορεί μια γυναίκα, δεν είναι ηθικό, μπορεί να το κάνει φυσικά. Δεν είναι ηθικό και δεν είναι και σωστό, παιδιά, να χρησιμοποιεί την αντισύλληψη, επειδή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει άλλο αντισυλληπτικό μέσο. Να χρησιμοποιεί την άμβλωση, συγγνώμη, ως αντισύλληψη. Δηλαδή, δεν μπορεί να
0: πηγαίνει η συζήτηση. Συγγνώμη, θα σε διακόψω τώρα. Συγγνώμη, αλλά νομίζω η συζήτηση πάει τώρα σε μία οδό που δεν θα ήθελα να πάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, η άμβλωση δεν σημαίνει αντισύλληψη. Δηλαδή, οι ίδιες οι λέξεις βοηθούν για να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
1: Θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη. Ναι. Οπότε, αφού ο κύριος αυτός δεν διαχωρίζει ότι αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι και ομαδοποιεί όλες μα όλες τις αμβλώσεις, δείχνει ένα σκοπό και μια άσχημη τοποθέτηση. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν μπορεί να τα ομαδοποιείς όλα. Άρα, αν αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι που είπαμε, που θα μπορούσε κάποιος
0: Όχι,
1: να πει δύο πράγματα.
0: Που είπα, είπες.
1: Που είπα, ναι. Που είπα, σαφώς. Mm. Που θα μπορούσε κάποιος να πει δύο πράγματα, να έχει μια ένσταση, να το δούμε λίγο παραπάνω το θέμα. Η υπόλοιπη τοποθέτηση, η δικιά του, δεν μπορεί να συζητηθεί, ακριβώς γιατί θέλει να εξάγει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα και δεν θέλει να βρεθεί μια πραγματική σωστή λύση.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, κοίτα, δεν γνωρίζω με ποιον, από πόθεν εξάγεται το συμπέρασμα στο οποίο αναφέρθηκε, ότι κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούν την άμβληση ως μέθοδο αντισύλληψη.
1: Να ολοκληρώσω. Όχι, μου βάζει λόγια στο στόμα μου. Δεν εξάγεται, είναι μια τακτική.
0: Ναι,
1: δεν εξάγεται από εδώ, είναι μια τακτική που γυναίκες
0: από
1: είμαστε.
0: Πού προκύπτει αυτή η τακτική, γιατί λες τακτική, έτσι.
1: Ωραία,
0: τακτική.
1: Είναι παραδοχή πολλών γυναικών, δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι, το λέω έτσι.
0: Λοιπόν, θα διαχωρίσω λοιπόν και εγώ εδώ την θέση μου. Δεν πιστεύω ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν τη λάμγλωση ως τακτική αντισύλληψης. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα των αμπλώσεων ναι, είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν θα ήθελα όμως σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να μπει ένας τέτοιος επιπλέον παράγοντας τακτικής της άμβλωσης ως μέθοδο αντισύλληψης. Η Αργεντινή επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια χώρα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το θέμα της απαγόρευσης των αμβλώσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε πάρα πολλές γυναίκες στην Αργεντινή, οι οποίες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε παράνομες αμβλώσεις πίσω από κάποια σκοτεινά σοκάκια σε πολλές περιοχές της Αργεντινής, με αμφιβόλου διαπιστευτηρίων ανθρώπους οι οποίοι πραγματοποιούσαν αυτές τις αμβλώσεις. Πολλές χρειάστηκε να κάνουν αμβλώσεις μόνοι τους, με τρόπους που δεν θα ήθελα να τους αναφέρω καν αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά θα σας ανατριχιάσουν. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες οι οποίες μας έχουν έρθει από την Αργεντινή και από πάρα πολλές άλλες χώρες, για παιδιά τα οποία έχουν βιαστεί. Θυμάμαι την περίπτωση μιας ενός κοριτσιού, της Λουτσία, η οποία ήταν 11 χρονών, βιάστηκε από τον εραστή του παππού της και την ανάγκασαν στην Αργεντινή να φέρει στη ζωή αυτό το παιδί, και μάλιστα ενώ οι γιατροί έλεγαν στους γονείς ότι τους δίνουν βιταμίνες, τις έδιναν στεροειδή προκειμένου να βοηθήσουν τη γρήγορη ανάπτυξη του βρέφους. Πάρα πολλές τραγικές ιστορίες λοιπόν γυναικών. Δεν ξέρω πώς νομιμοποιείται κάποιος να λέει, να κάνει λόγο για φόν, για πάθος δολοφονιών. Θυμίζουμε ότι ζούμε στο 2026. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν δικαίωμα πάνω στο σώμα τους, να μπορούν να κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους. Και πάμε λοιπόν, φεύγοντας από αυτό το θέμα, να δούμε τι μας έχει ως ρεπορτάζ σήμερα η Τέμη Χαμπιλωμάτη. Θα αναφερθεί στο τρίτο Πειραιώς Sport Festival, έτσι, το οποίο επιστρέφει φέτος στον Πειραιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Αφού κλείσω λέγοντας ότι η γνώση είναι δύναμη, οπότε ανοίξτε τα μάτια σας και διαβάστε, ενημερωθείτε γενικά σε όλα τα κομμάτια της ζωής, θα σας πάω πιο χαλαρά σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και πρέπει να κλείσουμε όμορφα. Θα σας πάω κάπου πολιτιστικά. Θα σας πάω συγκεκριμένα στο τρίτο Πειραιάς Port Festival, το οποίο ανοίγει και φέτος στις πύλες του στον Πειραιά από τις 11 Σεπτεμβρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2024 στον κινηματογράφο ΖΕΑ. Τότε είχε θεματικές που είχαν να κάνουν με τη θάλασσα και τα λιμάνια. Το 2025 μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και απέκτησε ένα πιο διεθνή χαρακτήρα μέσα από αφιερώματα στον δανέζικο κινηματογράφο τότε, και αφού εισήγαγε και ένα διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους. Το φεστιβάλ έχει πλέον μετατρέψει τον Πειραιά σε ένα σημείο συνάντησης του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου και σε τόπο ανάπτυξης πολιτιστικού διαλόγου. Η φετινή διοργάνωση έχει θεματική «Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο» και ξεκινά με ένα αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο, αγγίζοντας έννοιες όπως είναι η μνήμη και η ταυτότητα του ανθρώπου. Εκτός όμως από το αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο, το φεστιβάλ φέτος θα παρουσιάσει και σύγχρονες σημαντικές ελληνικές ταινίες που σηματοδοτούν τη διεθνή πορεία του ελληνικού κινηματογράφου. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο φεστιβάλ αυτό για τους νέους δημιουργούς είναι το διαγωνιστικό τμήμα των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, γιατί έχει χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, κάτι το οποίο έρχεται να ενισχύσει το έργο τους, αλλά και τους δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα κοινό από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Η είσοδος για το κοινό, όπως και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, θα είναι ελεύθερη. Κατερίνα.
0: Και κάπου εδώ λοιπόν, και με αυτό το ρεπορτάζ, με τη βοήθεια της συναδέλφου της Τέμη Χαμπιλωμάτη, εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θυμίζω ότι ήταν μια δύοωρη ενημερωτική εκπομπή εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω Αυγούστου, αρκετά διαφορετική από αυτές που έχετε συνηθίσει τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες, όπου οι ρυθμοί και οι δικοί σας αλλά και οι δικοί μας είναι πολύ διαφορετικοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτές τις δύο ημέρες που ήμασταν μαζί, που μας κάνατε συντροφιά, που μας στείλατε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Να ευχαριστήσω επίσης εδώ την συνοδοιπόρο, την ηχολήπτριά μας, την Κατερίνα την Ακοκαλίδη, για δεύτερη μέρα ήταν εδώ μαζί μου και με βοηθούσε σε κάτι που δεν συνηθίζω να κάνω, εκπομπές. Ελπίζω να σας κρατήσαμε λοιπόν καλή παρέα και η τελευταία μουσική επιλογή για σήμερα και πάλι στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Από πού να αρχίσω και να πού να τελειώσω σήμερα. Χθες είχαμε μια ευρωπαϊκή βραδιά με τρεις ελληνικές ομάδες και τρία, η αλήθεια είναι, διαφορετικά συναισθήματα. Ο Όφη έκανε το μεγάλο βήμα και πλέον βλέπει τη ρεβάνς με πολύ πολύ διαφορετικό μάτι. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν και ξέρει ότι στο Μπέργκεν την επόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί να δείξει ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο και να παίξει τα ρίστα του σε ό,τι αφορά την πολυπόθητη πρόκριση. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ περίμενα ένα πολύ πιο κακό ΠΑΟΚ χθες. Και ο Παναθηναϊκός, εκεί που είχε το 2-0 και λέγαμε όλοι ότι οκ, έχει το πάνω χέρι για την υπόθεση πρόκριση, μέσα σε λίγα λεπτά έβγαλε τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια, ήταν δύο γκολ από την ομάδα της Τσεχίας και άλλαξε όλη η εικόνα και το κλίμα στην ομάδα. Αυτά θα τα πούμε σε πολύ λίγο και με τον Μιχάλη Κατσαφάδο για το τι κρατάμε, τι πετάμε και κυρίως τι περιμένουμε στις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων. Και μέσω όλα αυτά αρχίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο. Η Στοίχημαν Super League μπαίνει ξανά στη ζωή μας και από αύριο μπαίνουμε πλέον σε κανονικούς ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και δεν είναι είδηση ότι το κανάλι 1 θα βρίσκεται το βραδάκι αύριο στο κήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, προκειμένου να συμμεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού, εντός συνόρων βέβαια. Και βέβαια δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ είναι ένας χαμός με την υπόθεση Walk Up, να βρίσκεται βέβαια στο προσκήνιο μετά την χθεσινή απουσία από τις εργομετρικές εξετάσεις του Αμερικανού και την κλίση βέβαια σε απολογία από την ΚΑΕ. Δεν νομίζω ότι έπεσε κάποιος από τα σύννεφα, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή να βρίσκεται στην πρώτη ο Walk Up. Να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Έχω και δύο ονόματα που θέλω να κρατήσουμε σήμερα. Μανόλο Καραλής, τι έκανε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος χθες. Πέρασε, μάλλον πέταξε στα 6-16 μέτρα στη Λοζάνη. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο ανοιχτό στίβο και δεύτερη θέση βέβαια πίσω από τον Ντουμπλάντη. Σε άλλη μια εμφάνιση του Καραλή που μας κάνει να χαμογελάμε και να περιμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο άλμα του. Έχει δείξει ο Καραλής ότι είναι αθλητής που είναι για πολύ πολύ μεγάλα πράγματα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στιγμή αν ο Ντουμπλάντης θα δει την πλάτη του Καραλή. Λοιπόν, και το άλλο όνομα είναι Λευτέρης Πετρούνιας, ο άρχοντας των Κρίκων. Στα 35 του είναι ξανά στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάκρεπ και σήμερα στις 7 το απόγευμα πάει να γράψει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην τεράστια καριέρα του. Στόχος, το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους και το 10ο μετάλλιο συνολικά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Απίστευτος. Respect στο Λευτέρη.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή σήμερα και έχουμε πολύ πράγμα. Ευρώπη, πρωτάθλημα, μεταγραφικά, walk up, καραλής, πετρούνιας και φυσικά όλα όσα προκύπτουν μέσα στον αθλητισμό.

Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε την αθλητική ατζέντα, να παρουσιαστούμε πρώτα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας για μία ακόμη ημέρα, η Κατερίνα Κοκαλίδου, που και σήμερα έχει να λάβει όλα αυτά τα κουμπάκια μπροστά της, τα πολλά κουμπάκια και τις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Γιώργος Καρίδης, στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

Και πριν αρχίσουμε να τα παίρνουμε ένα-ένα, θέλω να κάνουμε τη βόλτα μας από τα περίτερα, να δούμε τι έχουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Στα πρωτοσέλιδα, οι αθλητικές εφημερίδες έχουν επιλέξει να βάλουν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Πρώτο θέμα βέβαια είναι διπλό. Αυτοχειρία σε 7 λεπτά. Ο Τετέι μέχρι το 88 είχε ισοπεδώσει την Χράντετς. Αλλά από δύο κόντρες και τεράστια αμυντική αφέλεια, ο Παναθηναϊκός σοβαρίστηκε στο 21ο και 96ο λεπτό και θα πάει στην Τσεχία υποχρεωμένος να νικήσει και να προκριθεί στη Link Phase του Conference Link. Και από την άλλη βέβαια διαφορετικά συναισθήματα. Ψιλορίτης στην Ευρώπη. Όφη δεν χάνει την Link Phase του Europa. 3-0 της Εκασόφια στο καυτό Παγκρίτιο. Η μαγική εμφάνιση των κριτικών. Με μπροστάρι τον Φούντα που πέτυχε 2 γκολ. Το τρίτο ο Ντίκμαν στο 25ο λεπτό. Στήσιμο για Όσκαρ από τον Κόντι εκτός από τον Φούντα. Εξαιρετική ήταν ο Αϊτόρ, ο Πούγκουρας, ο Σιέλης, ο Χριστογιώργος και ο Αθανασίου. Εποχές Γκέραντ ζουν στο Ηράκλειο. Και πάνω-πάνω, Λύκος 2028, η Ένωση ποντάρει πολλά στην εμπειρία του Μπάμπη Λυκογιάννη από το υψηλότερο επίπεδο στην Αθήνα. Από την αρχή της εβδομάδας ο ποδοσφαιριστής κερδίζουν πόντους Βιτάλης και Βάρκα για το αρχικό σχήμα κόντρα στον Ηρακλή αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της Super League.

Στην Sport Day, φούντωσε πρόκριση. Ο Όφη είχε σπασμένα φρένα και ισοπαίδωσε την ομάδα της Σόφιας με τρεις μπαλωθιές. Πάνω-πάνω μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός. Αναφέρεται βέβαια στις δηλώσεις που έκανε ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έρχεται σήμερα εδώ στην, θα προσγειωθεί μάλλον εδώ στην χώρα μας. Ενθουσιασμένος δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Μεξικό ο Αρμάντο Γκονζάλες για την ερυθρόλευκη περιπέτεια. Είμαι πολύ χαρούμενος, ανυπόμονος και γεμάτος όρεξη. Θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Το μεσημέρι φτάνει στην Αθήνα, 23χρονος διεθνής επιθετικός. Τα δίνει όλα ο Βάργκας, ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ πρόταση για εξτρέμ της Σεβίλης. Ανοίγει λίστα για χαφ, μπήκε ο Ζώτα Σίλβα αντίο από τα Ρέμι, όσο διαφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και έτσι κάποιες μικρές ειδησούλες από τη Sport Day. ΑΕΚ λύκος διετίας για τον Λυκογιάννη. Έφτασε ο Ρίτσαρτς στην ευθεία για στόπερ στο ρεπορτάζ του Άρη. Κυνηγάει πρόκριση στα χαρτιά ο Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή του Κόμπναν στον αγώνα με τον Λεβαδιακό για το κύπελο Ελλάδας. Ηράκλης άνω κάτω με ματσάρι. Τι άλλο, στον μπασκετικό Ολυμπιακό απουσία και απολογία. Άφαντος στα εργομετρικά walk-up, τον κάλεσε να εξηγηθεί η ΚΑΕ. Στίβος, Τιτάνας Καραλής, ο Μανώλο έφτασε τα 6-16 στην τιτανομαχία της Λοζάνης με τον Ντουμπλάντιτς. Πήγε να περάσει και το 6-21, δεν τα κατάφερε και έσπασε το ρεκόρ του στο ανοιχτό. Πικρή μοιρασιά και οργή λαού, χλωμός ξανά ο δικέφαλος αρκέστηκε σε ισοπαλία στην Τούμπα με την, και την Ξέδρα να φωνάζει εχορό υβριστικά συνθήματα σε βάρος της ΠΑΕ πριν και μετά το 0-1 της Μπραν. Και στον Παναθηναϊκό, ο Τετέι έβαζε, η άμυνα έμπαζε.

Πάμε και στην παλαιότερη αθλητική εφημερίδα εδώ στη χώρα μας, το φως των σπορ. Ηφαίστειο, κριτική λάβα, έκαψε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 και έδωσε στον σπουδαίο Όφη τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τον όμιλο του Europa League. Και έτσι πως διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο δεξιά, ρέστα για Βάργκας, υπέρβαση του Ολυμπιακού για τον Ελβετό Εξτρέμ, παρά τα υψηλά οικονομικά εμπόδια των κεμπάλ της Paris FC. Βάζουν στο κόλπο οι Γάλλοι, πάντα στο προσκήνιο και ο Καντήλε της Σερβέτ.

και στον κόκκινο πρωταθλητή. Χρυσά φτερά, πάνω από 10 εκατομμύρια για σούπερ εξτρέμο. Θρύλιο στην διεκδίκηση του Αλγερινού ζογκλέρ Ιλάν Κεμπάλ της Παρί FC, σύμφωνα με την Μεκή. Κορυφώνται συζητήσεις με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας. Επίσημο του Μαφέο στην Βαλένθια, είπε αντίο ο Ταρέμι. Και στο μπάσκετ, άφαντος ο Γόκαμ. Τον καλεί άμεσα σε απολογία η ΚΑΕ. Και πλότας πενταετίας στο λιμάνι. Αυτό είναι το deal με τον παίκτη και τον προμηθέα. Και να κλείσουμε την ώρα για σπορ, ώρα των σπορ. Έτοιμος το σκεπτικό του Νίκολης για τα αγωνιστικά στοιχεία και τις παραστάσεις του Έλληνα ακραίου μπακ από το Champions League και το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Αναφέρεται βέβαια στον Μπάμπη Λυκογιάννη που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Η λύση στο γρίφο της ευρωπαϊκής λίστας. Και σε ό,τι αφορά την μπασκετική ΑΕΚ, πάει για Λαριτζάκη στην αγορά και για ψηλό η Ένωση.

Λοιπόν, και πραγματικά έπεσα από την καρέκλα στα γέλια με τον Μιχάλη Μουσελή να μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καθόμουν στο μπαλκόνι μου και έπινα τσικουδιά, έψα και μπουγάτσα. Αλλά μου έπεσε βαριά. Μάλλον θα έφταιγε η κανέλα. Είχα βάλει βαζελίνη στα πόδια, αλλά γλίστρησα. Μιχαλιού, με την τσικουδιά, την μπουγάτσα και την βαζελίνη, πώς να μην γλίστρησες? Λοιπόν, να είσαι καλά, μας έφτιαξε τη διάθεση, Μιχαλιού.

Λοιπόν, και πριν έχουμε και τον Μιχάλη Κατσαβάδο στο τηλέφωνο, να μας πει πώς είδε και αυτός, τι εικόνα σημάτησε από τα χθεσινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αν θέλω να κάνω μια σούμα της χθεσινής ευρωπαϊκής βραδιάς για τις ελληνικές ομάδες, θα λέγα ότι είχαμε τρία διαφορετικά παιχνίδια και τρία διαφορετικά συναισθήματα. Όπου πανηγύρισε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη, με το σπαθί του κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη, καθαρή νίκη με 3-0 όφη. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με το παράμετρο, μπορούσε περισσότερα, και ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν μπόρεσε να πάρει ένα σκορ που θα του έδινε να πάει με άλλη ψυχολογία την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία. Κρατάω όσο αφορά τον ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο και λιγότερο τελικό 1-1. Εγώ περίμενα χειρότερο, για να πω την αλήθεια, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε διαστήματα καλού ποδοσφαίρου. Στο πρώτο 45 λεπτό είχε τον έλεγχο, είχε ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι στη δική του τροχιά, αλλά του έλειψε αυτό που του λείπει αυτή την περίοδο, αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Το ίδιο έργο το έχουμε δει και στο προηγούμενο παιχνίδι, και κάπου εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα και το αλλά του ΠΑΟΚ. Το κλίμα έδειξε ότι είναι τοξικό, με γκρίνια, μουρμούρα στην εξέδρα και υβριστικά συνθήματα προς τη διοίκηση του συλλόγου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό, μόνο καλό δεν κάνουν στον ΠΑΟΚ στη μάχη που δίνει για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Η τοξικότητα, η γκρίνια, η μουρμούρα, μόνο καλά αποτελέσματα δεν φέρνουν σε μια ομάδα. Εντελώς διαφορετικά συναισθήματα και κλίμα στην ομάδα της Κρήτης. Εδώ τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Ο Άουφη έκανε αυτό που ακριβώς έπρεπε να κάνει μια ελληνική ομάδα όταν βρίσκεται απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να αποκλείσει. Τον πίεσε, το χτύπησε αδυναμίες του. Πήρε ένα αποτέλεσμα που δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στον Όφη, αυτό το 3-0. Αλλά νομίζω ότι και η συνολική εικόνα του Όφη ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά ο Όφη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό momentum, και με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και με την κατάκτηση του Super Cup. Έχει χτίσει ψυχολογία, έχει χτίσει αυτοεπίθεση, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει, αν θέλει ο Όφη και να κάνει επίσης και μια πολύ καλή πορεία την εφετινή σεζόν, γιατί μπορεί να την κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και να είναι μια δυνατή και καλή ομάδα στους ομίλους του League Phase, της League Phase του Europa League. Θα πρέπει να κάνει τρεις καλές μεταγραφές, δυνατές μεταγραφές, έμπειρους παίκτες που να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια εκτός συνόρων αλλά και εντός συνόρων. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα χθες, και το λέω, και δεν το λέω μόνο επειδή πήρε το 2-2. Το λέω γιατί είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις να φύγει το ΆΚΑ με ένα σκορ που θα του έδινε ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη ρεβάνς. Για 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Διαχειρίστηκε πολύ ώρα το παιχνίδι. Πέτυχε 2 γκολ με τον Τετέι. Έδειχνε ότι το έχει πάει εκεί που θέλει να το πάει το μάτς. Από εκεί πέρα όμως έδωσε χώρο στην Χράντετς. Εντάξει, θα λέγαμε ότι η ομάδα της Τσεχία ήταν και τυχερή στα γκολ που πέτυχε, αυτό που μικρή σημασία έχει. Είπαμε ότι στα παιχνίδια όλα μετράει η ουσία, και αυτό που πήρε η Χράντετς χθες ήταν η ουσία. Πήρε το 2-2, έβαλε πίεση στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς. Αλλά για να πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, βάζω την άκρη τον Όφη, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπορούν να πάρουν την πρόκριση κοντρα στην Μπραν και την Χράντες. Νομίζω ότι είναι πιο ποιοτικές ομάδες, αλλά θα πρέπει να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1.90.4. Λέγαμε και πριν ότι στην χθεσινή βραδιά είχαμε δύο σοπαλίες και μία νίκη. Ένας απολογισμός που θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν τρεις νίκες και να μιλούσαμε για μία πραγματικά όμορφη ευρωπαϊκή εβδομάδα και όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Η συνέχεια πάντως υπάρχει και είναι σημαντική τόσο για τις ελληνικές ομάδες, όσο μην ξεχνάμε και για τη μάχη που δίνουμε στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Θα μας τα πει καλύτερα βέβαια ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Μιχαλιό μου, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι.
0: Τουλάχιστον εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ρε Μιχάλη, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το 3-3 χθες.
1: Όπως τα λες, εντάξει, ειδικά αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά πραγματική αυτοκτονία, αυτοχειρία. Μέσα σε 7 λεπτά να δωρήσει στη Χράντετς μια ανέλπιστη σοπαλία. Είναι θέμα ξεκάθαρα νοοτροπίας και συγκέντρωσης. Για τρίτο συνεχόμενο μάτς στην Ευρώπη φέτος δεν κέρδισε εντός έδρας. Δεν το έκανε ούτε με την Πάξη ούτε με την ΤΖΣΚ.
0: Και δέχεται και πολύ εύκολα γκολ, Μιχάλη.
1: Αυτό είχε το momentum με τα γκολ μέσα σε λίγα λεπτά του ΤΕΤΕ. Αντί να πιέσει για ένα τρίτο γκολ, επέλεξε να δώσει χώρο και να δώσει ελπίδα στους Τσέχους ότι μπορούν να κάνουν κάτι στο τελευταίο 15 λεπτό. Γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει συγκέντρωση στα τελευταία του μάτσα. Έβλεπα πέρσι στο 1-1 με το Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, δέχτηκε γκολ στο 86 και έφερε ισοπαλία. Με την Κηφισιά έχασε 3-2 με γκολ που δέχτηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό δέχτηκε τον γκολ από τον LKB στο 1-1 στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην ΙΤΑ από την ΑΕΚ με 3-2. Πάλι δέχτηκε γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη Λάρισα στο 2-2 δέχτηκε γκολ στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων και το ίδιο έκανε και στα play-off. Πάλι έχασε από την ΑΕΚ με γκολ του Ζωάου Μάριο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 2ο ημιτελικό του κυπέλου στο 2-0 στην ΙΤΑ στην Ντούμπα δέχτηκε το 2ο γκολ από το Χατζίδη στο 87. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε καθαρίσει το μάτσα από εχθές. Ήταν μια ομάδα εντελώς στα μέτρα του. Ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος φετινός Παναθηναϊκός. Έχασε και την ευκαιρία εκεί ο Τετέι μετά το 2-0 να κάνει το 3-0. Αλλά γενικώς φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός έλεγχε το παιχνίδι. Αλλά έριξε κουρτίνα μετά το 75. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτό το πληρώνεις.
0: Και δεν βοήθησαν ίδιο... και αλλαγές όμως βέβαια έτσι, τον Παναθηναϊκό. Οι αλλαγές που μπήκαν δεν βγάλαν αυτά που θα ήθελε ο Νίστρουμ. Κάθισε η ομάδα και νομίζω ότι είχε και την εύνοια της τύχης η ομάδα της Χράτη και κατάφερε να πάρει αυτό το 2-2. Αλλά επιμένω, Μιχάλη, εγώ πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπορούν να πάρουν τις προκρίσεις.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είχε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά λίγοι νομίζω περίμεναν ότι θα ήταν τόσο πιεστικός, τόσο καλός, να φτάνει με τόσο άνεση στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά τι να το κάνεις, δεν πέτυχε γκολ στο καλό του διάστημα. Γενικότερα έχει 23 τελικές προσπάθειες, αλλά ήταν αναποτελεσματικός σε αντίθεση με τον αντίπαλο που σε 6 τελικές κατάφερε να σκοράρει. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Αυτό παραμένει η αναποτελεσματικότητά του, ενώ παρουσιάζει προβλήματα και ανασταλτικά. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει τρομερές ελλείψεις στο δυναμικό του, αυτό είναι γεγονός. Οπότε για τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια, έχω περισσότερες ελπίδες εν ώψη ρεβάνς. Για τον ΠΑΟΚ διατηρώ τις αμφιβολίες μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί... δεν μου γέμισε και το μάτι και η Μπράνερ. Εντάξει, θα μου πεις άλλη ομάδα θα είναι στον επαναλυτικό. Έτσι, και
1: βέβαια,
0: καλύτερο αγωνιστικό και... ρυθμό. Okay, είναι αρκετά πράγματα τα οποία θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα από την Νορβηγία.
1: Κοίταξε, στην Ευρώπη πρέπει να έχει ένταση πλέον και στα 90 λεπτά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο. Κάθισε με την έναρξη επανάληψης και έδωσε την ευκαιρία στην Μπραν να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ να κυνηγάει το σκορ και πάλι καλά που κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει με τον Μπάμπα και να αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση.
0: Είχαμε και πολύ γκρίνια βέβαια και από την Εξέδρα. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ήδη
1: ναι,
0: το κλίμα δείχνει.
1: Αναμενόμενο ήταν. Ναι.
0: Είναι πολύ
1: εντάξει, μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη φάση ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και μεταγραφές να αλλάξει το σκηνικό, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχασε ένα προπονητή ο οποίος πήγαινε την ομάδα σβηστά. Mm-hmm. Έχασε τον Κωνσταντέλια που ήταν το σημείο αναφοράς τα προηγούμενα χρόνια, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται πραγματική βελτίωση σε όλους τους τομείς για να μπορέσει να φανεί ανταγωνιστικός και τη νέα χρονιά. Το βασικό είναι βέβαια να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί και για τις δύο ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, και θα είναι ένα ηχηρό χαστούκι τυχόν αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, που θέλουμε τους
1: βαθμούς. Ασφαλώς. Αυτοί που πραγματικά σε κάθε παιχνίδι ξεπερνούν τις δυνατότητες τους είναι η κριτική του Όφη. Βίωσαν πράγματα, συναισθήματα που συνήθισαν να ζουν τις βραδιές του 1980 και του 1990 με τον αείμνηστο Ευγένιο Γκέραλτ, όταν έπαιρνα μεγάλες προκρίσεις στην Ευρώπη. Το 3-0 απέναντι της ΣΚΑ Σόφιας έφερε αναμνήσεις, αλλά και έδειξε και μια πολύ καλή εικόνα για το μέλλον του Όφη. Είδαμε ότι υπάρχει τρομερή συσπήρωση στο Παγκρίτιο, στον Όφη, 15.000 βρέθηκαν στο Παγκρίτιο. Και πλέον Όφη βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη League Face του Europa League. Η ομάδα του Κόντι, που μην ξεχνάμε, κατάφερε να πάρει ένα τέτοιο σκορ απέναντι σε μια ομάδα που είχε ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στην πλάτη της. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι και ο Κόντι. Στο τέλος οι δύο αλλαγές του προπονητή του Όφη έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα με το τρίτο γκολ, με τον Νικολάου να κάνει την assist για τον σκόρερ. Οπότε ο Όφη πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα μου πει κανείς, μπορεί ο Όφη να σταθεί στο Europa League?
0: Έλεγα και πριν, Μιχάλη μου, ότι δεν νομίζω, ότι αν δει κάποιος και τις ομάδες που είναι στην League Phase του Europa League, όσο αισιοδοξία, όσο καλή ψυχολογία και να έχει χτίσει ο Όφη, αυτά βέβαια σε τέτοιο επίπεδο φαίνονται. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει για μένα τρεις πάρα πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες που να ξέρουν να διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, και μιλάω για έναν καλό αμυντικό, για έναν καλό μέσο και έναν επιθετικό, οπωσδήποτε θέλει επιθετικό.
1: Επιθετικό έτσι κι αλλιώς θα πάρει σίγουρα. Νομίζω ότι θα πάρει γενικώς, θα κάνει κινήσεις τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον
0: μπαίνουν αρκετά χρήματα στα ταμεία.
1: Θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα, οπότε
0: 10 εκατομμύρια είναι, νομίζω. 10 εκατομμύρια.
1: Κοίταξε, νομίζω πάντως είναι με την πρόκληση του νομίζω θα πάρει 5 εκατομμύρια κατευθείαν με την είσοδό του στους ομίλους. Κάθε νίκη του δίνει επιπλέον χρήματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, μπορεί να, με κάποιες νίκες να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια. Ναι. Είναι τεράστιο ποσό αυτό για μια ομάδα όπως Όφη. Αν δεν το ζήσεις όμως, δεν μεγαλώνεις κιόλας. Ξέρεις, εκεί βλέπεις και τις αδυναμίες σου. Κοντράρεσαι με πολύ καλές ομάδες. Παίρνουν οι παίχτες σου που δεν έχουν ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολύ, βλέπουν, παιδί μου, πώς εξελίσσεται το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι ο Όφη θα είναι μια ομάδα που πλέον θα πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείχνει ότι έχει μπει σε πολύ καλό δρόμο και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους εκεί που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Προωθεί και παίχτες από τις ακαδημίες του.
0: Και έχει πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, ρε εσύ. Πάρα
1: ακριβώς,
0: πολύ.
1: Ακριβώς. Παίρνει ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς Έλληνες. Και Έλληνες που έχουν δείξει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο αναμφισβήτητος ηγέτης του είναι σίγουρα ο Ταξιάρχης Φούντας. Mm-hmm. Αλλά γενικώς έχει ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία, και ο Ανδρούτσος έχει εμπειρία, και ο Νικολάου παίζει, που ήρθε φέτος, έχει παίξει τόσα χρόνια στην Σέρι Α και στην Σέρι Μπ. Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Χριστογιώργο. Το έδειξε και αυτό όσο το σκορ ήταν 0-0, που έκανε 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις και δεν επέτρεψε στους Βούλγαρους να σκοράρουν.
0: Έχει βέβαια και τον Μπουχαλάκη, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, και τον Αθανασίου. Έτσι, δηλαδή στην χθεσινή εντεκάδα παίζανε 9 Έλληνες.
1: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο.
0: Ο Νούς και ο Αϊτόρ ήταν οι ξένοι.
1: Ο Νούς και ο Αϊτόρ, μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ρεβάνς. Ο Παθηναϊκός νομίζω ότι θα πήρε το μάθημά του. Δεν μπορείς να παίζεις 70 λεπτά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη που είχε σταθερότητα σε όλο το 90 λεπτό, πήρε αυτό που ήθελε. Σκόραρε δύο φορές, μετά η ΤΣΣΚΑ έμεινε και με 10 παίχτες και δεν βολεύτηκε σε αυτό το 2-0. Κυνήγησε και το τρίτο γκολ. Τελικά το πέτυχε και σίγουρα αυτό το τρίτο γκολ είναι που του δίνει και τον πολύ μεγάλο αέρα να αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί στη League Phase του Europa League. Γενικότερα είχαμε εντυπωσιακά σκορ χτες στο Europa League. Είχαμε αυτό το απίθανο 7-0 της Λεκ Πόζαν επί της Τούν στην Πολωνία. Το 4-0 της Γιαγκελόνια με την Ιμπέρια εντός έδρας, το 3-0 του Ερυθρού Αστέρα με τη Βικτόρια Πλιζέν στο Βελιγράδι, 3-0 επίσης και η Μπεσίκτα στη Ζαλγκύρη στην Κωνσταντινούπολη, εντυπωσιακή η Άντελεχτ που απέκτησε τον ΠΑΟΚ στο προηγούμενο γύρο, επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Καϊράτ, σπουδαία εμφάνιση της Φερετσβάρος που μέσα στην Τραπεζούντα κέρδισε την Τραμζονσπόρ με 1-0, η Ομόνια έχασε οριακά την Σέτρου Ίντεν. Επίσης με 1-0 αισιοδοξή για τη ρεβάνς και η Μπενφίκα επικράτησε 3-1 της Άρχους με τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Άσπη Βούλα να βρίσκει δίχτυ για άλλη μια φορά.
0: 10 γκολ έχει πετύχει μέχρι τώρα. 10 γκολ έχει πετύχει μέχρι τώρα.
1: 10 γκολ έφτασε. Πραγματικά εντυπωσιακός ο Έλληνας επιθετικός στο ξεκίνημα. Στο Conference League η Brighton κόλλησε στο 0-0 στην Νορβηγία απέναντι στην Τρόμσο με τον Μπάμπη Κοστούλα να περνάει ως αλλαγή στο τελευταίο 20 λεπτό. Στο 0-0 ήταν έκπληξη αυτή γιατί η Αταλάντα του Μαουρίτσιο Σάρι στο Μπέργαμο έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Χάπουελ Τελ Αβίβ. Εντυπωσιακός ο Άγιαξ 4-2 της Σιόν. Η Χετάφε που κέρδισε ευρωπαϊκό εισιτήριο αν και άπειρη επικράτησε 3-1 της πολύ πιο έμπειρης Παρτίζαν. Σημαντική ισοπαλία της Πάφου που έφυγε όρθια από την Αλβανία με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Δυναμό Τιράνων. Σήμερα ξεκινάει και η Premier League, Βαγγέλη φίλες και φίλοι, με την πρωταθλήτη Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Νεοφώτιστη Coventry. Σίγουρα ο Τζόλις θα είναι στο βασικό σχήμα. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Είναι πλέον το επίκεντρο, έχει γίνει πλέον το επίκεντρο πραγματικά του αγγλικού πρωταθλήματος και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο όταν μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή ανάμεσα σε τόσα αστέρια που παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ένας άλλος Άγγλος αλλά που παίζει στη Γερμανία, είναι γνωστό ότι την περσινή σεζόν ήταν κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη με τον απίστευτο αριθμό των 36 τερμάτων στην Bundesliga, μιλάμε για τον Harry Kane. Λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν παρέλαβε το European Golden Shoe μέσω τελετής που έλαβε χώρα στο μουσείο της Bayern. Και αύριο το βράδυ μάλιστα έχουμε το Classicer με την ταμπλούχο Bayern να παίζει με τη δεύτερη την Bundesliga Dortmund στο επίσημο ντεμπούτο του Καρέτσα. Άγνωστο αν ο Κόβατς θα χρησιμοποιήσει τον Κωνσταντέλια που μόλις 4 μέρες πριν ήρθε στους Βεσφαλούς. Πάντως διαβάζοντας δηλώσεις του προπονητή, του Κροάτη προπονητή της Dortmund, είπε ότι ο Κωνσταντέλιας όπως και το άλλο τελευταίο απόκτημα ο Φέρμαν είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, οπότε δεν βλέπω το λόγο να μην τους έχω στην αποστολή. Οπότε στην αποστολή φαντάζομαι θα είναι σίγουρα ο Κωνσταντέλιας και θα δούμε αν χρησιμοποιηθεί από τον τεχνικό της Μπορούσια.
0: Ωραία Μιχαλιό μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έλα, για χαρά.

Λοιπόν, και κάπου εδώ να αφήσουμε λίγο έτσι τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά. Έχουμε σέντρα, η μπάλα της Super League στείνεται και πάλι. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει ο δικός μας μαραθώνιος. Και αλήθεια είναι ότι οι πρεμιέρες έχουν πάντα τη δική τους γοητεία. Όλα ξεκινούν το μηδέν, όλοι έχουν όνειρα και στόχους, όλοι θεωρητικά είναι έτοιμοι. Καθρέφτης όμως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι είναι ο αγωνιστικός χώρος. Έχουμε και λέμε, η αυλή ανοίγει αύριο με τρία ματσάκια. 8 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Η πρωταθλήτρια θέλει να ξεκινήσει με το δεξί μπροστά στον κόσμο της. Ενώ για τον Ηρακλή είναι μια ιδιαίτερη επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία και μάλιστα απέναντι στην πρωταθλήτρια. Ένα ματς που σίγουρα θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη. Εδώ έχουμε επίσης μια ομάδα που επιστρέφει στην Super League. Η Καλαμάτα θέλει να δείξει και αυτή από την πρώτη αγωνιστική ότι δεν ήρθε απλώς για να συμπληρώσει το πρωτάθλημα και μάλιστα στο κύπελλο Ελλάδας παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή και αισιόδοξη εικόνα. Και σε 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός είναι λογικό να θέλει να μπει με το δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν και φυσικά στο Καραϊσκάκη. Ο στόχος είναι ένας, η νίκη και καλό ξεκίνημα. Ένα μάτς βέβαια που θα έχετε την δυνατότητα να το ακούσετε ζωντανά, όπως πάντα εδώ, από το κανάλι 1.94. Λοιπόν, Κυριακή, μάλλον Σάββατο, ΑΕΚ Ηρακλής 8 η ώρα, Καλαμάτα Άρης 8 η ώρα, Ολυμπιακός Ατρόμητος 9.30, την Κυριακή τα τέσσερα υπόλοιπα παιχνίδια. Όφι Βόλος 9.30, Παναθηναϊκός και Φυσιά στις 9 και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός την ίδια ώρα. 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.

Εν τίνη του λόγου, είπα Παναθηναϊκός και Φυσιά. Βέβαια, αυτό το μάτς έχει αναβληθεί. Έτσι, γιατί Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πιάτο της νέας Super League και το ενδιαφέρον πέρα από τα αποτελέσματα είναι να δούμε και τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι ομάδες, ποιοι έχουν προλάβει να βρουν ρυθμό, ποιοι χρειάζονται ακόμη χρόνο και ποιοι θα δείξουν από την πρώτη και όλα σαν αγωνιστική τι απαιτήσεις έχουν.

Και διάβαζα πριν από λίγο μια έτσι είδηση που με στεναχώρησε. Ο συνάδελφος ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στον επαγγελισμό, καθώς έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αρκετές μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Είναι μια δύσκολη στιγμή και το μόνο που μπορούμε να πούμε, να το ευχηθούμε, είναι να ξεπεράσει αυτή η δοκιμασία και να επιστρέψει γρήγορα κοντά στους δικούς του ανθρώπους και στην δημοσιογραφική του καθημερινότητα. Κουράγιο και δύναμη στον Αντώνη Πανούτσο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι είναι 90,4, η ώρα έχει πάει 1 και 5. Θα πάμε και στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φύσει πίσω του το ευρωπαϊκό άγχος. Έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Όμως, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται, ενώ παράλληλα μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η πρεμιέρα, η αυριανή, του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να ψάχνουν ένα δεξιό back, έναν μέσο και έναν αριστερό extreme, ενώ σήμερα έρχεται στις 3:25 ο Αρμάντο Γκονζάλες, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Θα μας πει πολλά περισσότερα βέβαια ο καταλαδιούχος Λουκάς Θεοφανόπουλος, ο οποίος μάλιστα θα βρεθεί και στο αεροδρόμιο για να αποδεχθεί το νέο παίκτη του Ολυμπιακού. Λουκά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και, και να πω το εξής, ότι όποιοι μας ακούν και θέλουν να δουν για τις πρώτες δηλώσεις, να ακούσουν τις πρώτες δηλώσεις και τα πρώτα έτσι χαρακτηριστικά που θα μας πει ο νέος άσος του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες, να συντονιστούν εντός εισαγωγικών με το Facebook της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, κανάλι 1, 90,4, μας βρίσκουν στο Facebook και θα έχουμε live την άφηξη του νεαρού επιθετικού, ο οποίος τις τελευταίες μέρες ήταν το πρόσωπο των ημερών στο Μεξικό. Έχουν δώσει πολύ μεγάλη διάσταση στην παραχώρησή του στον Ολυμπιακό από την Τσίβας, συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν είδες ένα ριπόστ που έκανα ενός συναδέλφου Μεξικάνου, ο οποίος έχει έρθει από προχθές στην Ελλάδα προκειμένου να υποδεχθεί τον Γκονζάλες. Πήγε και στο Καραϊσκά και έχει ετοιμάσει και ένα αφιέρωμα για τον Ολυμπιακό και το τι γίνεται εδώ στον Πειραιά.
0: Λουκά, κοίταξε να δεις. Δεν μιλάμε για έναν φορ που έρχεται απλώς για να συμπληρώσει το ρόστερ. Μιλάμε για έναν παίκτη που είχε εξαιρετική περσινή σεζόν. 24 γκολ, 2 ασίστ σε 38 παιχνίδια με την Τσίβας. Ενώ και με την ομάδα της Γκουαδαλαχάρα έχει 29 γκολ σε 69 συμμετοχές. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα.
1: Και σύν της άλλης και μουντιαλικός, με δεδομένο ότι ήταν τρίτος, τέταρτος επιθετικός, αλλά δεν έχει σημασία, ήταν στην αποστολή του Μεξικού και ξέρεις, το εθνική ομάδα του Μεξικού έχει μια τεράστια δεξαμενή από παίκτες προκειμένου να επιλέγουν ο εκάστοτε ομοσπονδιακός εθνικός. Ένα παιδί το οποίο, κοίταξε, εμένα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερο κλικ και γι' αυτό το λόγο αν θες αφήνω την παραλία και πάω στο αεροδρόμιο, έχει να κάνει και με τις δηλώσεις του και με την τρέλα του να έρθει στην Ευρώπη. Μέχρι και ο πατέρας έχει κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και είπε ότι πάει σε μια ομάδα

Ελκαμπή, ο Γκονζάλης και ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ταρέμι αποχαιρέτησε χθες. Ο Ταρέμι, ο οποίος πρόλαβε τον Γουόκα, πήγε πρώτος στη Σαουδική Αραβία και στη ομάδα του Ντουμπάι. Αστευόμενος βέβαια για αυτά τα οποία γίνονται γύρω από τον άσο του μπασκετικού Ολυμπιακού. Και για τον Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι είναι στην τελική ευθεία το θέμα της παραχώρησής του πιθανότατα ακόμη και στη Λιόν, στην οποία πιέζεται ο ίδιος να επιστρέψει. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός αν είναι με αυτή την τριάδα των επιθετικών, δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα, ο Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ τον υπολογίζει για, και για την επίθεση, δηλαδή μπορεί να παίξει και μόνος του σαν ψευτοενιάρη. Για παρεπιπτόντως να πω για τον Ζώτα Σίλβα, επειδή πριν από λίγο έδωσε το δελτίο τύπου η Κοσμοτέ TV με τις δηλώσεις του Βάσκου Τεχνικού στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο γράφαμε χθες στο κανάλι 1.gr, ότι ο Ζώτα Σίλβα μπήκε στη χθεσινή προπόνηση και νομίζω ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή για το αυριανό μάτσε, την πρεμιέρα δηλαδή, του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Από εκεί μετά τώρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι του καναλιού, ένα για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Μένω πάλι στην δήλωση του Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ, ο οποίος έλεγε στο Κοσμοτέ TV πως μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα πάει και θα έρθει κόσμος. Δηλαδή θα έχουμε προσταφαιρέσεις ακόμη στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ο Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ τις τελευταίες μέρες κάνει αυτό που λέμε πλήση εγκεφάλου στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τους έχει πιστήσει ιδιαίτερα την επικινδυνότητα του Ατρόμητου. Σήμερα νομίζω θα δουν και βίντεο κάποια στιγμιότυπα από φιλικούς αγώνες της ομάδας του Περιστερίου. Ενώ αυτό το οποίο τους είπε χθες στην ομιλία, έτσι, την σύντομη που έκανε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, της προπόνησης, ήταν το εξής, ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αφήστε πίσω ό,τι έγινε με την Νέιμέγκεν, συνεχίζουμε στην Ευρώπη, θα είμαστε στο Europa League, αλλά γι' αυτό θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μετά την κλήρωση και από τις αρχές Σεπτεμβρίου και όσο θα πλησιάζει η πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τώρα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας επάνω στο πρωτάθλημα. Είπε ο Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ ότι στόχος είναι μόνο η νίκη σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και στις δηλώσεις επίσης που έκανε στην Κοσμοτέ TV, εξήρε την πορεία γενικότερα όλων των άλλων ελληνικών ομάδων. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε ψήλους άκυρα και ψάχνουμε να δούμε, ξέρεις, πολύ μακριά. Ενώ η αλήθεια πολλές φορές μπορεί να είναι και μπροστά στη μούρη μας. Ρωτήθηκε λοιπόν τι έφταξε και πήρε χθες το πρωτάθλημα, πέρυσι το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και είπε, και νομίζω είναι ένα κομμάτι της αλήθειας και το τι έφταξε για την απόλυτη προσθήμα στον Ολυμπιακό, είπε ο Βάσκος Τεχνικός, που είναι έμπειρος και βέβαια ξέρεις, είναι και τετράγωνος άνθρωπος, δηλαδή στη λογική του τα βλέπει πολύ απλά και πολλές φορές η απλότητα μπορεί να μας ταινίζει, αλλά είναι και η πραγματικότητα. Είπε ότι δεν είναι μόνο ότι δεν κάνουμε εμείς, είναι ότι ενισχύονται και οι άλλες ομάδες. Δείτε, είπε χαρακτηριστικά ο Όφη πριν από 10 χρόνια που ήταν και τώρα έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει Super Cup και έχει κάνει και μια καταπληκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στο παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφια στο Europa League. Δηλαδή ενισχύονται και οι άλλες ομάδες. Και αυτό, αν θες, Βαγγέλη, καλό είναι για όλους. Δηλαδή, όσο ενισχύονται και όσο δυναμώνουν οι ομάδες, ο ένας τραβάει τον άλλο. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Τώρα για τα υπόλοιπα των μεταγραφών, τα βλέμματα είναι στραμμένα. Στον Πουέρτα, στην Κολομβία, έκανα μια αναφορά και χθες μια βουλίτσα στο site μας. Φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να τον φέρει από τη Ρασίκ Σαντάντερ και μάλλον θα μπει στο παιχνίδι πάλι Νότιγχαμ Φόρεστ. Πρόσεξε, εδώ πέρα τι γίνεται. Αν Νότιγχαμ Φόρεστ καταφέρει και πάρει, γιατί έχει κάνει πρόταση και στον Βίλα και τον δώσει δανεικό, αυτή τη στιγμή βάσει κανονισμών κάθε ομάδα μπορεί να έχει τρεις δανεικούς παίκτες. Η δανεική της Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό είναι αυτή τη στιγμή τρεις. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Ζώτα Σίλβα και είναι και ο Γκουστάβο Σα. Για τον Κάρμο όμως πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει και άμεσα να αλλάξει η διαδικασία, δηλαδή ο δανεισμός να γίνει αγορά, προκειμένου να μπορέσει να παραχωρηθεί και ο Πουέρτα. Δύσκολη περίπτωση, υπάρχουν και άλλοι στόχοι, κάθε ώρα αν θες προκύπτουν και καινούργια ονόματα. Και για το άκρο της άμυνας, ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει και στη Γερμανία, γράφεται. Πλέον ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά στον 29χρονο δεξιό μπακ της Wolfsburg, τον Γιωακίμ Μέλε, ο οποίος έχει το εξής καλό. Είναι πολυθεσίτης στην άμυνα, πιάνει δηλαδή, μπορεί να παίξει το ίδιο καλά και δεξιά και αριστερά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός μια θέση στην λίστα της Ευρώπης, η οποία παρεπιπτόντως, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό για το μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν κλείσει οι μεταγραφές, οι ουσιαστικές Ολυμπιακού, στο

0: τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, 2 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Κλείνουν οι ευρωπαϊκές λίστες για τις League Phase της φετινής διοργάνωσης του Europa League.
1: Βέβαια, το κερασάκι Σιντήρο το άφησε για το τέλος και αναφέρουμε στο Ρούμπεν Βάργκας. Εντάξει, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και αυτή η δύσκολη περίπτωση.
0: Αν τον πάρει αυτόν Βαγγέλη Ολυμπιακός, μιλάμε ότι αλλάζει πίστα στα εξτρέμ.
1: Ναι,
0: είναι ο Ελβετός είναι παίκτης πάνω από το...
1: πολύ πιο πάνω από το πάνω ράφι.
0: Πιο πάνω και από το πάνω ράφι. Ναι. Κοίταξε, και στην Ισπανία για τον Βάργκας, αυτό το οποίο... Κοίταξε, οι περισσότερες πληροφορίες, λογικό είναι, μας έρχονται από το εξωτερικό στον Ολυμπιακό, απλά πολλές φορές διαψεύδουν ή αν θες μας σταματούν όταν τελειώνουν κάποιες υποθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του Χέιλ, που απέφυγε τελείως το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Για τον Βάργκας ακούγεται ότι μπορεί να κλείσει η συμφωνία στα 12 συν 3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 12 συν 3 για την επίτευξη στόχων. Η Σεβίλη εδώ και 2-3 χρόνια μαστίζεται από οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι εάν πράγματι ο Ολυμπιακός βγάλει από το μείον του αυτό το ποσό, έχει αρκετές πιθανότητες να φέρει τον Ελβετό παιχταρά στο μεγάλο λιμάνι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βγει και μία θέση στα εξτρέμ, γιατί αυτό το οποίο έχει ζητήσει και ζητάει συνεχώς ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ είναι το εξής. Ένας έρχεται, ένας φεύγει. Δηλαδή θέλει να ξεφύγει από το 25 στο ρόστερ. Και σε αυτή την περίπτωση μόνο να ενεργοποιηθεί, ξέρω εγώ, είχε μια πρόταση Ολυμπιακού για τον Ζέλσον Μαρτίνς από την Κράσνονταρ, όπου η Κράσνονταρ δίνει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία παίρνει ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος, που έχουν κάνει πρόταση, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει στον Ολυμπιακό. Αλλά για τον Ζέλσον Μαρτίνς εκτιμώ ότι... ίσως ο Μιντιλίμπαρ κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν πρέπει να τον δώσει. Δηλαδή τον θεωρεί σημαντικό κομμάτι του στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Θα δούμε.
1: Βάλε μας μια τελευταία πινελιά και για την πρεμιέρα αύριο.
0: Για την πρεμιέρα αύριο. Ερωτηματικό όλων μας είναι πώς θα πάει ο Ολυμπιακός. Ο Φρόιλερ, να πούμε ότι μετά το Μουντιάλ δεν είχε ομάδα, δεν έκανε κανονικές προπονήσεις δηλαδή με κάποια ομάδα. Σίγουρα είναι πίσω από άποψη ρυθμού, αλλά η εμπειρία του μπορεί να οθήσει τον Μεντιλίμπαρ να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Πρόσεξε, μιλάει για χρόνο συμμετοχής και όχι βασικό στο σχήμα. Για τον Τικνιδιάν, επειδή είναι όχι απλά σε καταπληκτική κατάσταση, έχει παίξει παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα, είναι ετοιμοπόλεμος. Μπορεί να το δούμε αύριο στο βασικό σχήμα της ομάδας. Όπως θέση διεκδικεί και ο Ορτέγκα να πάρει δηλαδή τη θέση του Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ οι γνωστοί με τον Ελκαμπή μπροστά, τον Ροντινέ ή τον Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας, Ζέλσον Μαρτίνς, ο Φορτούνης Τιπάη, πόρτα ενδεκάδας, Έσε, Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρσία διεκδικούν τις δύο από τις τρεις θέσεις στον άξονα.
1: Μάλιστα. Ωραία, Λούκας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επαναλαμβάνω και πάλι, Βαγγέλη, γύρω στις 3, γιατί φτάνει ο παίκτης αν δεν έχει καθυστέρηση, 3 παρά 25. Και μιλάω για τον Αρμάντο Γκονζάλες, μέχρι να πάρει τις βαλίτσες όλα τα υπόλοιπα, λίγο μετά τις 3 σας μπει ο κόσμος στο Facebook του καναλιού 1.
1: Και αύριο βέβαια θα σας ακούσουμε ζωντανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Γεια χαρά, Λούκας.
0: Yeah.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Λοιπόν, και από το ποδόσφαιρο πάμε και στο, και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Να μείνουμε στον Ολυμπιακό, βέβαια, που η έναρξη προετοιμασίας είχε ένα μεγάλο ερωτηματικό που ακούει στο όνομα Τόμας Γόκαπ. Τελικά ο Αμερικανός γκάρ δεν έδωσε το παρόν χθες ούτε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, ούτε στα εργοματρικά, την ώρα που η ΚΑΕ τον είχε καλέσει κανονικά να ξεκινήσει την προετοιμασία. Θυμίζουμε ότι ο Γόκαπ είχε προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, ζητώντας να αποχωρήσει από την ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θεωρούν το συμβόλαιο παραμένει σε ισχύ και έχουν ήδη καλέσει τον παίκτη σε απολογία. Μάλιστα, την ώρα που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη δική του προετοιμασία, ο Γόκαπ είναι στις ΗΠΑ, κάνει ατομικές προπονήσεις. Οπότε, εδώ πλέον δεν μιλάμε απλώς για έναν παίκτη που άρχισε να σωματωθεί. Υπάρχει μια αυτή ανοιχτή κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία και αν θα υπάρξει τελικά λύση, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Χθες ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του Νίκου Πλώτα, του 22χρονου γκάρτ, με τον παίχτη να υπογράφει μέχρι το 2031. Να θυμίσουμε ότι αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης στην Στίχημαν Basket League την περσινή σεζόν, με τη φανέλα του Προμηθέα 5,5 πόντους μέσα όρο, 1,8 rebound, 1,2 assist σε 18 περίπου λεπτά συμμετοχής. Με την κίνηση αυτή, βέβαια, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του ρόστερ και έβαλε στο ρόστερ ένα νεαρό και εξελίσσιμο παίκτη.

Λοιπόν, στη Λοζάνη και το Diamond Link, χθεσινή ελληνική παρουσία είχε το δικό της, θα λέγαμε, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε χθες η διοργάνωση με το μεγάλο City Event του Επικοντό, εκεί όπου ο Καραλής είχε απέναντί του, όπως πάντα, τον Τουμπλάντης. Και τι έκανε ο Καραλής? Έκανε ένα εξαιρετικό αγώνα, πέρασε τα 6-16, βέβαια πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορμαν, που νίκησε με 6-21. Μία επίδοση πολύ πολύ σημαντική για τον Μανόλο, μόλις ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ του το 6-17 στο κλειστό στίβο. Και μάλιστα ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έμεινε απλώς στο 6-16. Συνέχισε να κυνηγάει το κάτι παραπάνω, προσπάθησε στο 6-21 και στο 6-26, δείχνοντας ότι όχι μόνο σε μια μεγάλη βραδιά χθες, αλλά ήθελε να πιέσει μέχρι τέλους τον Ντουμπλάτζη. Και όλοι ευελπιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή ο Καραλής θα κάνει την πολύ μεγάλη υπερβάση. Και σήμερα τη σκυτάλη θα πάρει το φιλαράκι του, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης, μπαίνει στον αγώνα του μήκους. Θέλει να συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Diamond Link. Να πούμε ότι το μήκος είναι προγραμματισμένο για 10:20 και ο Τεντόγλου θα βρει απέναντί του ένα πολύ πολύ δυνατό group αθλητών. Και όταν έχεις βέβαια τον Τεντόγλου σε αγώνα, πάντα υπάρχει αυτή η προσμονή, όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για ένα πολύ πολύ μεγάλο άλμα.

Και από τον Καραλή και τον Ντόγκλου σε έναν πολύ μεγάλο αθλητή. Και αναφέρουμε στον Λευτέρη Πετρούνια, όπου μπροστά του έχει ένα ακόμη μεγάλο τελικό. Και πραγματικά με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να περιμένει. Στα 36 του συνεχίζει να βρίσκεται εκεί όπου μας έχει συνηθίσει, δηλαδή να διεκδικεί την κορυφή στους κρίκους. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φιλοξενείται φέτος στο Ζάγκρεπ, σε μια διοργάνωση που έχει την δική της βέβαια ξεχωριστή σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Κροατία φιλοξενεί ευρωπαϊκό ενόργανης. Οι αγώνες των ανδρών γίνονται στην Αρένα Ζάγκρεπ από τις 19 έως τις 23 Αυγούστου, 40 αποστολές με 347 αθλητές να συμμετέχουν. Λοιπόν, ο Πετρούνιας χθες τον προκριματικό πήρε 14.400 βαθμούς και πέρασε τον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, μία ανάσα πίσω από τον πρώτο. Άρα μιλάμε για ένα τελικό που είναι ανοιχτός και θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο Πετρούνιας μάλιστα αναμένεται να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματός του και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Δεν πηγαίνει απλώς για να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του, πηγαίνει για το χρυσό. Και μέσα σε αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, σίγουρα το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον Πετρούνια. Έχει ο τύπος 8 χρυσά και 2 χάλκινα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αν τα καταφέρει σήμερα, θα φτάσει στα 9 χρυσά και συνολικά τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, μιλάμε για τον άρχοντα των Κρίκων. Και μένει να δούμε βέβαια αν θα προσθέσει ακόμα μια χρυσή σελίδα στην πολύ, πολύ μεγάλη καριέρα του, που έτσι κι αλλιώς έχει γράψει ιστορία.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, μπήκαμε και στην τελική ευθεία για το φινάλε και της απόψινης εκπομπής. 23 λεπτά μας μένουν, κάτι λιγότερα από 23 λεπτά, γιατί παρατέρα θα βγάλουμε και τον κύριο Αντώνη Κλίκα, που θα μας ταξιδέψει και σήμερα στον χρόνο. Λοιπόν, πάμε και στην άλλη ομάδα της πόλης μας, τον Εθνικό. Το δεύτερο τεστ της προετοιμασίας έρχεται την Κυριακή, με τους κιανόλευκους να έχουν πλέον την ευκαιρία, και ειδικά ο Ηλίας Κότσιος, ο προπονητής της ομάδας, να δει την πρόοδο των παικτών του σε ένα ακόμη αγωνιστικό δείγμα. Η προετοιμασία συνεχίζεται, καθημερινή δουλειά, διπλές προπονήσεις. Όμως, όπως και να το κάνεις, άλλο τα οικογενειακά διπλά και άλλο τα φιλικά παιχνίδια. Είναι λογικό ο προπονητής του Εθνικού να θέλει να δει στην πράξη όσα έχουν δουλευτεί μέχρι τώρα στις προπονήσεις, να πάρει έτσι ένα δείγμα, να διαπιστώσει πώς ανταποκρίνεται οι παίκτες του σε αυτά που θέλει, στα θέλω του. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους παίκτες να αφήσουν λίγο την καθημερινότητα των προπονήσεων και να μπουν στις συνθήκες παιχνιδιού. Τώρα έρχεται και το δεύτερο τεστ την Κυριακή σε 6 ώρα στο Δημοτικό Κήπεδο του Μοσχάτου. Ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Αστέρα σε ένα φιλικό που έχει διπλή σημασία, όχι μόνο επειδή θα είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο φιλικό κοντρά σε μια ομάδα που αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική, σε άλλο όμιλο βέβαια, αλλά επειδή ο Εθνικός και οι παίκτες θα έχουν μπροστά τους, θα έχουν δίπλα τους, θα έχουν τον κόσμο της ομάδας στις εξέδρες. Για τον Ηλία Κότσιο είναι ακόμη μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξει περισσότερο το ρόστερ, να δοκιμάσει διαφορετικά πρόσωπα και σχηματισμούς

Λοιπόν, είπαμε ότι το Κυριακάτικο Φελικό θα είναι το δεύτερο αγωνιστικό δείγμα της ομάδας. Δυνατά τεστ περιμένουν το εθνικό και στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας. Δηλαδή 29 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Απόλλωνα, 3 Σεπτεμβρίου επίσης εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Νέα Αρτάκη, 13 Σεπτεμβρίου στο Μοσχάτο θα αντιμετωπίσει τοπική ομάδα, ενώ η σειρά των φιλικών θα ολοκληρωθεί 19 Σεπτεμβρίου, υποδέχεται την Παναχαϊκή. Όλα είναι πάρα πάρα πολύ καλά και δυνατά φιλικά τεστ. Και μην ξεχνάμε ότι ο Εθνικός έχει μπροστά του και ένα επίσημο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, 12 Σεπτεμβρίου, στον Ταύρο, στο Σπύρος Γιαλαμπίδης. Θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό για το κύπελο Έρας Τεχνών, να μας που θα ξεκινήσει στις 4.30.

0: Λίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Λοιπόν, και όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα, τη σκητάλη παίρνει ο κύριος Αντώνης Γλύκας για να μας ταξιδέψει το χρόνο, να μας θυμίσει έτσι ωραίες ιστορίες που έχουν μείνει χαραγμένες. Καλησπέρα, κύριε Γλύκα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Και να είμαστε όλοι καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Ευτυχώς ο Όφιες χθες έσωσε την ιστεροφημία του ελληνικού ποδοσφαίρου κατά ένα ποσοστό, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Ευτυχώς. Διότι από εκεί και πέρα μόνο αποτυχία μπορεί να θεωρηθεί με κάποια χράντες, έτσι όπως τη λέω ο Παναθηναϊκός μετά από το 2-0. Δηλαδή μαγικά πράγματα έγιναν εκεί.
1: Ναι.
2: Λάθη επιλαθών και όλα αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν τον όρο αποτυχία. Και τι να πω και για τον ΠΑΟ που κατάφερε και ισοφάρισε κάποια μπραν, κάπως έτσι δεν λέγεται.
1: Μπραν.
2: Ναι, από την Νορβηγία, από πού είναι.
1: Ναι, Νορβηγία.
2: Ναι. Και συνεχίζεται έτσι αυτή η πτωτική κατάσταση και βλέπουμε. Λοιπόν, να πούμε για τα σημερινά. Ξεκινά το πρωτάθλημα αύριο με το καλό και βέβαια ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει μεγάλη αισιοδοξία για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ομάδα της εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα την περίοδο 2010-11. Έχει προηγηθεί το πρωτάθλημα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός το 9-10, θυμόμαστε πολυμετοχικότητα και όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει εκεί στον Παναθηναϊκό, καθώς τελείωσε η εποχή του Σοκράτη Κόκαλη, τιμημένη εποχή, το νέο Καρεσκάκι που έγινε τότε, τα 12 πρωταθλήματα, μεγάλοι παίχτες και όλα αυτά, και ξεκινά λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την κατάκτηση του 38ου πρωταθλήματος, που σύν τα 10 που πήρε φτάσαμε στα 48. Ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο, θα θυμηθούμε, τελείωσε το πρωτάθλημα με 73 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός, ο ενδυνάμει πρωταθλητής με 60, τρίτη ΑΕΚ με 50, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 48. Εκπληκτικές διαφορές, έτσι. Εκπληκτικές διαφορές, πολύ σημαντικές διαφορές. Ολυμπιακός με Βαλβέρδε προπονητή, πέβαλε 65 γκολ σε εκείνο το πρωτάθλημα, δέχτηκε ίσα ίσα 18 γκολ και πρώτος σκόρερ ήταν ένας φοβερός επιθετικός παίκτης που τη χρονιά εκείνη στον Ολυμπιακό έκανε μεγάλη έτσι, παρουσία με 14 γκολ. Πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες έπαιξαν στον Ολυμπιακό εκείνα τα χρόνια, σε εκείνη την περίοδο, όπου είχαμε τρεις τερματοφύλακες, θυμόμαστε τον Μπάρντο, τον Αντώνη Νικοπολίδη που έμεινε και εκείνη τη χρονιά μετά τη μεγάλη καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και το Μέγερη. Η άμυνα του Ολυμπιακού είχε πάρα πολύ σπουδαίους παίχτες, να θυμηθούμε τον Τωροσίδη, τον Μοντεστό, τον Χολέμπας, τον Μέλμπερκ με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τι λέμε τώρα για δίδυμο center back, έτσι, όταν μιλάμε για αυτούς τους δύο. Είχε έρθει από τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ενεργεία διεθνής ο Ραούλ Μπράβο, ο Μανιάτης, ο Γιάννης, και έπαιξε και ο Ποτουρίδης. Και λίγο ο Γκαλίτσιος, θυμόμαστε τον Γκαλίτσιο, ο γιος του μεγάλου παλιού παίχτη της Λάρισας. Στα χαφ είχαμε πάλι μια πολύ δυνατή παρουσία παιχτών, όπως ο Ουρτάδο, ο Ντουντού ο Βραζιλιάνος, ο Μέγας Αριέλ Μπαγάσα, ο πολύτιμος ο Φουστέρ, ο Γιάννης Φετφατζίδης που απογειωνόταν η καριέρα του και λιγότερο είχε παίξει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, να θυμηθούμε. Πολύ δυνατό ρόστερ, και βέβαια με Βαλβέρδε προπονητή. Η επίθεση τώρα, όπου ο Μιραλάς, ο Ριέρα, το θυμόμαστε τον Αλμπέρτο Ριέρα, έτσι ένας σπουδαίος επιθετικός παίχτης, ο Ολλανδός ο Ρόμενταλ, ο Ζαϊρή, ο Πάντελιτς ο σπουδαίος σκόρερ, όπως και άλλοι δύο σπουδαίοι σκόρερ, ο Ραφίκ Τζιμπούρ και ο Κώστας Μήτρογλου που άρχισε να απογειώνεται η καριέρα του στην κυριολεξία. Αυτοί ήταν οι παίχτες που έτσι γέμισαν το ρόστερ του Ολυμπιακού Με αποτέλεσμα ο Βαλβέρδε να κάνει φοβερή δουλειά στα αποδυτήρια, να διαχειριστεί παίχτες που έμεναν εκτός, όχι μόνο εντεκάδας, εκτός αποστολής. Και να θυμηθούμε τότε οι αλλαγές ήταν πολύ λιγότερες, έτσι. Ο Ολυμπιακός έκανε και πάρα πολύ δυνατές νίκες. Θυμόμαστε ότι στην έκτη αγωνιστική πάει στην Ξάνθη, που η Ξάνθη πέταγε εκείνα τα χρόνια, και κερδίζει 3-0 και ήταν ένα τη συνέχεια των δυνατών μηνυμάτων που είχε δώσει, με τα γκολ του Ριέρα, του σπουδαίου του το Ροσίδη, του παίχτης αυτός, και του Γιάννη Φετφατζίδη, ο καλλιτέχνης αυτός από τα μικρά του Ολυμπιακού. Στη 10η αγωνιστική υποδέχεται η ομάδα τον ΠΑΟΚ, ήταν εκείνο το εκοφαντικό 3-0, με 2 γκολ του Κέβιν Μιραλάς και ένα του Ρόμενταλ, ή αργότερα στην 22η αγωνιστική όταν πάει στην Θεσσαλονίκη με τον πολύ καλό Άρη της εποχής, το 2-1 με τα γκολ του Τζιμπούρ και του Φουστέρ. Η 23η αγωνιστική, μία αγωνιστική μετά, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, με τα γκολ του Μιραλάς και του Τζιμπούρ και τα διάφορα που έγιναν εκεί στο γήπεδο. Και συνεχίζουμε την 27η αγωνιστική, όταν παίρνει μαθηματικά το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, με το 6-0 με την ΑΕΚ, και το θυμόμαστε πάρα πολύ αυτό, με τα 2 γκολ του Τζιμπούρ, του Φουστέρ, του Μέλμπερ, του Μιραλάς και του Χολέμπας, που ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο μαθηματικά κλείδωσε το πρωτάθλημα, το 38ο πρωτάθλημα, το πρώτο της περίοδου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και βέβαια έρχεται και η αγωνιστική, όπου έχουμε τη Φιέστα. Η Φιέστα ήταν με την Λάρισα, εκείνο το 6-0, δηλαδή πάλι εξάρα σε λίγες αγωνιστικές μέσα, με τα 2 γκολ του Φουστέρ και από ένα ο Τζιμπούρ, ο Πάντερλιτς, ο Φετφατζίδης και πάλι ο Μέλμπερκ, αυτός ο γίγα σεντερμπακ, ένας καταπληκτικός σεντερμπακ, που όπως είπαμε με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο έκανε ένα χτύπητο κεντρικό δίδυμο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η μεγάλη περίοδος του Βαγγέλη του Μαρινάκη με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα ντάμπλ, την τεράστια παρουσία της ομάδος, τη δυναμική και τον άνοιγμα που έκανε στα πρωταθλήματα που συνολικά έχει κατακτήσει η ομάδα. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η ομάδα της εποχής του έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα και αισιοδοξούμε ότι εφέτο θα είναι και το 12ο πρωτάθλημα, για να πάμε στα 49, γιατί ο στόχος των 50 μας εξητάρει όλους πάρα πολύ. Και βέβαια σιγά σιγά περιμένοντας και το καινούργιο γήπεδο. Και για να πάμε στα σημερινά, με αγάπη έτσι περιμένουμε να δούμε τα καινούργια αποκτήματα του Ολυμπιακού. Παίχτες που όπως φαίνεται από τις περγαμηνές που έχουν, τώρα ο καινούργιος που έρχεται τώρα σε λίγη ώρα από το Μεξικό, έχω
1: Ο Γκονζάλες,
2: έχω διαβάσει και λέγονται απίστευτα πράγματα για την παρουσία του και βέβαια ήταν μια, και φαίνεται ότι θα βγει μια σπουδαία μεταγραφή, όπως και τα παιδιά που ήδη έχουν έρθει, όπως ο Σά που μας έδειξε έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία από τις δυνατότητές του, αλλά και βέβαια και ο Ελβετός και από τη Βενεζουέλα ο σπουδαίος παίχτης που ήρθε. Δηλαδή όλοι οι παίχτες που έρχονται είναι πάρα πολύ προσεγμένοι σαν επιλογή. Έχει γίνει μεγάλη και προσεκτική επιλογή για να αποφευθούν πιθανά λάθη του παρελθόντος που μας δημιούργησαν και στεναχώριες και προβληματισμούς. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός ήταν, είναι και θα είναι ο Ολυμπιακός, είναι τιμή για κάθε ένα να έρθει να φορέσει αυτή τη χιλιοτιμημένη και ποτισμένη με υδρότα και αίμα φανέλα της ομάδος μας. Φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε ότι εφέτο θα έχουμε πολύ δυνατά πράγματα να δούμε στο Καραϊσκάκι και σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Απλά χρειάζεται, και το λέω στον κόσμο και όπου σταθώ και όπου βρεθώ, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου να αρμονιστούν στην ομάδα όλοι αυτοί οι καινούργοι παίχτες που έρχονται. Σας ευχαριστώ. Ένα καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλυκά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Αναρνούμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να κάνουμε τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο, γιατί φουλ αγωνιστική δράση έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα περισσότερα πρωταθλήματα. Δηλαδή, έχουμε πρεμιέρα στην Premier League. 21 σήμερα ξεκινάει ο φετινός μαραθώνιος με το παιχνίδι Arsenal Coventry. Είναι ο Φώτης στη Coventry. 10 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Αύριο 22 Αυγούστου 2:30 Hull Manchester United. Στις 5 Everton Crystal Palace. Ipswich Sunderland Nottingham Forest Lynch. 7:30 Bradford Tottenham. Και την Κυριακή 23 Αυγούστου Manchester City Portsmouth, Brighton Aston Villa και Newcastle Liverpool, και την Δευτέρα 24 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική θα πέσει με την αναμέτρηση Fulham Chelsea στις 10 το βράδυ. Ισπανία και La Liga, σήμερα είναι η δεύτερη αγωνιστική, Betis Real Madrid, Real Sociedad σήμερα, αύριο στις 6 Ατλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη, 8:30 Βαλένθια Θέλτα, 10:30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης, την Κυριακή 6 ώρα Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 8:30 Χετάφε Σαντατέρ Έλτσε Μπαρτσελώνα στις 10:30 και τη Δευτέρα ο Σασούνα Λεβάντε 8:30, 10:30 Μάλαγα Λα Κορούνια. Πρεμιέρα έχουμε και στη Σέρια, στην Ιταλία. Αύριο 7:30 Ίντερ Μόντσα. Την ίδια ώρα Ουντινέζε Κόμο. 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη. Την ίδια ώρα Τζένοα Νάπολη. Και την Κυριακή 7:30 Βενέτσια Λέτσε. Την ίδια ώρα Φροζινόνε Ιουβέντους. 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο Τωρίνο Μίλαν, και την Δευτέρα 7:30 Μπολόνια Λάτσιο, και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα.

Και να κλείσουμε Ligue 1, Γαλλία. Σήμερα 10 παρατέταρτο Μαρσέι Στρασβούργο. Αύριο 6 και 4 Lens Auxerre. 10 παρατέταρτο Le Mans Brest, Nice Lorient, Toulouse Lyon, Troyes Παρίσι. Και την Κυριακή στις 4 νωρίς αυτό. Anzer Lille, 6 και 4 Havre Μονακό. Και Paris Saint-Germain Rennes. Είναι τα παιχνίδια στην πρεμιέρα και της Ligue 1. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε το πολύ μεγάλο τέρμπι στις πρεμιέρες. Και αν ρωτάει κάποιος για Bundesliga, ξεκινάει το γερμανικό πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, 28, 29 και 30 Αυγούστου. Τρία λεπτά πριν από τις 2, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε την πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζωντανά, όπως πάντα, εδώ στο κανάλι 1.4, 9 η ώρα pre-game. 9.30 η σέντρα του αγώνα σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλο. Εύχομαι να ευχαριστήσω την Κατερίνα Κογαλίδου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Χάτζη Κωνσταντής στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν ο Γιώργος Χαρίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

you have a smoke, it ain't.

got the number. You got the number.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

so tight.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yes, baby, you know I love you.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Καζουέλα, capítulo 7. Με miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Mirando confundido.

0: te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
1: Canal Iena 90,4 Πειραιάς.
2: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Sleeping safe and sound.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Yeah. I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother.

desperate.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Pepito fue a Japón, a ver cómo era Japón. Cuando vino de Japón, Pepito.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb?

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

clowns and stuck around.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

I love music.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

running for life. Really, that's the main thing. Nobody that.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κάποτε. Μπορεί κάπου μια μέρα να δεις το δίκιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα. Θα είναι ήδη όμως αργά, γιατί θα έχουν χαθεί τόσοι από τη μόλις. Από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να τη διώρω, γιατί έχω γίνει το Μάη. Κατάλαβε το μάνα. Δεν γυρίζω πίσω, δεν θα την άξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετά ήσουν βλακίες και περιμένουν να χωνέψουν. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός, μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλάω από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην κυρνάς την πλάτη. Μπήσε στο ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

κάποτε. Μπορεί κάπου μια μέρα από τη θέση που είσαι να πας λίγο πιο πέρα, θα είναι ήδη όμως αργά. Γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτε στα γυαλιά σου και μετά από λίγο φεύγεις. Ο χρόνος σου τελειώνει, λες σε μέρα χτυπάει. Μα ο χρόνος επιστρέφει και εσύ λες τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνιγείς τα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν.

πίσω κάθε τη μαριστρού και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Σφόβου που σε τρέφουν να του κάνει κάτι άλλο, κάνε του πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνά στην πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άκρη κάθε είδου βία. Σκέψου θετικά και μην γελά με ηλίθεια.

αυτές τις μέρες να με πάρουν από κάτω. Τους φόβους που με τρέφουν θα τους κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου σε κάτι θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς, μιας και στο τίποτα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν, τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Προς τους άνεργους, τους άστεγους και όσους γνωστό μέλος. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά θέλω. Τώρα που τα σύννεφα προς τον βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν, ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα, σε γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τις φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους ποιήση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μίζεις το ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους διασκέψου θετικά. Και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η Στίχημαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Life itself.

0: spinning beneath us. Air so sweet, sweet with jealousy. As we drank our youth, those nights, now so far and always so near. Not a single summer passes without a reminiscence.
1: Συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: 90,4 Πειραιάς.

0: Στεγάτερ.
1: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.